0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Στόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Τι θέλεις?
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εσπι... Και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως κοσμοράδιο, κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Έτι Γαρμπή.
1: Τίτλος.
0: Υποσυνείδητο.

0: ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια...
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ζώδια που πραγματικά δεν μπορούν να κρύψουν με τίποτα τη μιζέρια τους. Για να δω, Μιράντα, είσαι μέσα σε αυτά.
2: Εγώ.
3: Ναι, είσαι, ναι. Είναι μίζερη η Μιράντα.
1: Έτσι λέει εδώ η αστρολογία. Λέει, δεν αφήνεται εύκολα η Μιράντα στο συνέστημα. Προτιμά να βλέπει τη ζωή μέσα από το πρίσμα της ευθύνης και της υποχρέωσης.
2: Τι αυτό είναι
3: μίζερη. Αυτό τώρα είναι γιατί με το μίζερη, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, σε απομακρύνει από την ανεμελιά. Αυτό.
2: Τους βλέπω τους ανέμελους.
3: Όλοι εσένα κοιτάει.
1: Δεν φαίνομαι. Σε μια πιο μουντή στάση απέναντι στη ζωή.
2: Είμαστε ρεαλιστές. Όχι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για τη ζωή μου. Mm-hmm. Το ότι παραμένω εδώ 16 χρόνια και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε την τέλεια εκπομπή. Δεν είναι ακόμα κίνητρο να έρχομαι.
3: Τι είπε τώρα.
1: Δεν είσαι
3: η κοπέλα μου που δεν σ' άρεσε.
1: Έλα τώρα.
3: Μας βρήκες, δεν σε βρήκαμε.
2: Δεν φύγατε κι όμως.
1: Με βρήκατε, δεν σας βρήκα.
2: Καλά, αυτό είναι άλλο.
3: Καλά, εσένα. Σας έχουμε ανοιχθεί τόσα χρόνια. Και μαλώνουν, λέει τώρα, και δεν ξέρω να μιλάνε ποτέ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: έχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάμε για ψώνια. Το πρώτο πράγμα που θα πάρουμε για καλοκαίρι.
2: Α, θα ψωνίσουμε κιόλα.
1: Τι δεν θέλω να κάνω καλοκαίρι.
2: Τι να πάρω για το καλοκαίρι.
3: Τι να πάρω.
1: Μαζό δεν θέλετε.
3: Καλά, χάπι τώρα γιατί σίγουρα θα έχουμε αρρωστήσει.
1: Δεν μπορούμε. Παντόφλες, αγιονάρες, πετσέτα. Αντιλιακό.
2: Το
1: περσινό.
2: Εγώ έχω. Όχι, καλέ, πρόπερση πήρα ένα. Δεν το τελείωσα.
3: Εγώ καντιλιακό. Τρεις μέρες στον δρόμο της πόλης έχει πολλή κίνηση.
1: Άστο τώρα, ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι.
2: Εκτός θέματος όπως πάντα.
1: Ας μιλήσουμε για κάτι ωραίο. Ωραία, σας δίνω 20 ευρώ.
2: 20 γαλαντόμαρε.
3: Δεν θα ξέρω που θα επενδύσω.
2: 20 και 20 ή να τα μοιραστούμε.
3: Να μοιραστούμε.
2: Γιατί ούτε σε γιονάρες δεν μας βλέπω να παίρνουν.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
5: Γεια σας.
6: Έλα Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ποιος?
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
8: Τσέλικα Recycling.
9: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
9: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούς Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η, 14 Μαΐου στις 9 και 4, παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
11: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
13: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Τον κόσμο σου.
1: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τηρισμού της ΔΥΠΑ. Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 816.000 για συνολικά 300.000 vouchers και προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Βιωτεία. Άγνωστοι ανατείναξαν ATM και ξέφυγαν με ελεία 100.000 ευρώ. Δελήριο για τους Μετάλλικα χθες στο ΆΚΑ. Πάνω από 80.000 κόσμου αποθέωσε τους ηγέτες της metal σκηνής. Μειώθηκαν κατά 270 εκατομμύρια βαρέλια τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο Λευθέρης Πετρούνιας κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο αγώνισμα των Κρίκων. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλώς ήρθες εδώ στο πρωινό σου κούστο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Άννα Μαρτίδου, τι μου κάνετε, παιδιά? Λίγα λεπτάκια μετά τις 8 και έχει ξημερώσει μια φανταστική, μια πραγματικά ανοιξιάτικη μέρα. Με ήλιο ήδη τώρα από το πρωί και δεν κάνει και κρύο. Είναι πραγματικά υπέροχα. Ξυπνήστε για να περάσουμε όμορφα, να πάρουμε μαζί και σήμερα το πρωινό μας, να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και όλα εννοείται αυτά με πολύ ωραία διάθεση σήμερα Κυριακή 10 του Μάη, που είναι, παιδιά, και η γιορτή της μητέρας. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου, γιατί, ναι παιδιά, μάνα είναι μόνο μία. Ό,τι και να πούμε, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί θα κάναμε χωρίς τις μαμάδες μας, που είναι σίγουρα μοναδικές και υπέροχες. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα. Εγώ θα σου τα πω όλα αναλυτικά. Βάζω και την κόρνα, αλλά όχι καλά, όσο ξέρεις. Τα πράγματα είναι πολύ, παιδιά, άνετα αυτή τη στιγμή και εγώ κατέφυγα πολύ, πολύ γρήγορα. Δεν έχει λοιπόν καθόλου κίνηση. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, οπότε βασικά άνετα θα κινηθείτε σε όλη την πόλη, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Για μετά, καταλαβαίνεις, θα γίνει χαμός, παιδιά, με τέτοιο καιρό κιόλα. Πάμε τώρα στη μουσική μας. Έρχονται τέλεια τραγούδια, τα κλασικά non-stop. Οπότε μείνε να τα ακούσουμε μαζί. Και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Δέσποινα Βανδέη. Καλημέρα σου!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Αντώνης Ρέμος εδώ στο πρωινό σου κου, στην Κυριακή μας που είμαστε παρεούλα και μαζί ξυπνάμε λοιπόν και σήμερα. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, τα φιλιά μου σε όλους σας. Εδώ είναι και ο Αναστάσης, εδώ είναι και η Κατερίνα. Ο Κώστας μου έστειλε μια φανταστική φωτογραφία. Από πού είναι αλήθεια, με θάλασσα, παιδιά, η οποία είναι, ξέρεις, που τη βλέπεις λάδι και θέλεις να βουτήξεις κατευθείαν. Πραγματικά σήμερα ο καιρός δείχνει ότι θα πάει φανταστικά. Εδώ η Ντόρη μου γράφει χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και ναι, παιδιά, θέλω σήμερα το Viber του σταθμού να πλημμυρίζει από τα μηνύματά σας. Όπου θα εύχεστε στις μανούλες σας. Γιατί ειδικά όσοι τις έχετε ακόμα στη ζωή σας, είστε πραγματικά πάρα μα πάρα πάρα πολύ τυχεροί. Στα Ψακούδια λοιπόν είναι αυτή η υπέροχη θάλασσα. Είναι για να βουτήξεις. Δηλαδή, εγώ έτσι που τη βλέπω, κατευθείαν θα το δοκίμαζα. Γιατί εντάξει, παιδιά, μην κοιτάτε που ο καιρός μας έχει πάει περίεργα. 10 του Μάη έχει φτάσει πλέον. Λοιπόν, 6982-951-951 για τα δικά σας μηνύματα, καλημέρες, αφιερώσεις και τα σχετικά. Και εννοείται τα λέμε κλασικά και στα social. Μας βρίσκεις και μας ακολουθείς σε Instagram, στο Facebook, μετά έχουμε και TikTok, έχουμε και Threads, έχουμε και κανάλι στο YouTube. Χαμός λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία, γιατί σήμερα η εκπομπή θα είναι φοβερή και με διαγωνισμό και με αφιέρωσέ το. Έχουμε παιδιά πολλά να πούμε και ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Μην εδώ.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνεων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει τον Γκρούφαλο για δύο παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.

πραγματικά σας πήγα. Μέλιο, Βασίλη Μάκο, Κωνσταντίνο Αργυρό και Light εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Είναι 8.30, εντάξει, δεν σε ξυπνάω ακόμα. Όμως τις κοτούλες θα τις φέρω. Για εμάς που ξυπνάμε σχεδόν έτσι με τις κότες. Έχει, παιδιά, ξημερώσει όμως μια τόσο ωραία ημέρα. Δηλαδή, πραγματικά αξίζει να ξυπνήσεις από νωρίς που είναι τώρα όλα ήσυχα και χαλαρά για να την απολαύσεις. Καθώς ο καιρός σήμερα, ναι, είναι όπως, παιδιά, θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα από εδώ και μπρος. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας, Μαρίνα Μαρδίδου. Στο μικρόφωνο σου έχω σήμερα, προσέξτε με, όχι έναν, αλλά δύο διαγωνισμούς, ναι, να κάνουμε μαζί. Χαμούλη, εννοείται, να πούμε χρόνια πολλά και πάλι. Γιατί σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας και, παιδιά, διαβάζω εδώ ότι αυτή η γιορτή έχει, λέει, αρχαιολλονικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης, που είναι η μητέρα των θεών, όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος. Στη σύγχρονη τώρα εποχή ήταν η Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια, η Άννα Μαρία Τζάρβις, η οποία ήταν αυτή που είχε πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί αυτή η ιδιαίτερη μέρα προς τιμήν, λοιπόν, της μητέρας. Και οι προσπάθειές της τελικά ευωδόθηκαν στις 9 Μαΐου του 1914. Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Βίλσον, υπέγραψε προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία η μέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη. Χαμός!

Ήταν να βρεθούμε. Τι ωραίο τραγούδι, ανεβαστικό και γεφάτο από Νατάσα Θοδωρίδου. Νατάσα, παιδιά που εμφανίζεται στην πόλη μας μαζί με τον Σάκη μας και σκίζουνε. Πραγματικά είναι ένα σχήμα το οποίο σίγουρα αξίζει γιατί τα έχει όλα. Είναι και λαμπερό και πολύ ωραία έτσι σκηνικά και πολύ ωραία είναι και οι δυο τους μαζί. Όλα αυτά στην πύλη αξίου εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους σας. Βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας να έρχονται. Σε λίγο ξεκινάω και τον πρώτο διαγωνισμό που σας έχω για σήμερα. Για την ώρα όμως συνεχίζουμε με επιτυχίες και αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. We'll be right back.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Βέρτης, λίγο πριν τις 9, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνετε καλέ, ξυπνάτε. Κυριακούλα έχει ξημερώσει, είμαστε μαζί εδώ. Κόσμος συντονισμένοι, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Και όπως υποσχέθηκα, πάμε για τον πρώτο μας διαγωνισμό, γιατί έχω διπλές προσκλήσεις για να πας και εσύ στο θέατρο, λοιπόν, Αυλαία. Την Τρίτη που μας έρχεται, 12 Λεβή του Μάη, 9 και 4, και να δεις μια πολύ ωραία παράσταση. Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Μια παράσταση, λοιπόν, όπου ένας νέος πρίγκιπας στα μέρη της Ανατολής επιστρέφει, βλέπει την αδικία και ορκίζεται ότι θα κάνει πράγματα για να αλλάξει τον κόσμο. Οπότε, αν θες και εσύ να πας, σε βολεύει για τρίτη βράδυ, στείλε μου το μήνυμά σου στο Viber, τη λέξη θέατρο, το δικό σου όνομα τεπώνυμο, στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δροσούλα, μια δροσούλα. Χθες έφτασε τους 19, είναι η αλήθεια. Ήταν μια ωραία μέρα, εντάξει.
3: Εγώ δυσκολεύομαι στην κατάποση, δεν ξέρω τι λέτε.
2: Στην κατάποση.
3: Με τούτα και με εκείνα.
2: Μάλιστα, μας αρρώστησε ο κύριος Σαββατοκύριακο.
4: Τι έγινε που πήρα αέρα ο ποπός
3: σου. Πλευρητώθηκα. Ο ποπός μου, όχι, σκεπτωσμένος ήταν, μια χαρά.
4: Έφαγες μανιτάρια πλευρό τους και πλευρητώθηκες. Κακό, παιδιά, δεν έχω πια ακόμα καφέ.
3: Ό,τι χειρότερο έχω ακούσει στη ζωή μου.
4: Ναι.
2: Έχει χειρότερα, εντάξει.
3: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας για το μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινά στις 5:15 αντί για 5:30 που ισχύει σήμερα. Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τα σωματεία τίμησαν χθες τη μνήμη και τους αγώνες των εργατών που έχασαν τη ζωή τους στις τραγικές ημέρες του Μάη του 1936, καταθέτοντας στεφάνια στο Μνημείο Πεσών των Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη και κρατώντας ενός λεπτού σιγή. Χανταϊός έδεσε στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, αυξημένα μέτρα προστασίας για την επιχείρηση αποβίβασης των επιβαίνοντων. Το Ισραήλ έστεισε μυστική βάση στο Ιράκ για να πολεμήσει το Ιράν. Επιτέθηκε σε ιρανικά στρατέματα για να την υπερασπιστεί. Την ανακάλυψε Βοσκός, που ενημέρωσε αμέσως τον Ιρακινό στρατό. Φέρεται πως κατασκευάστηκε σε γνώση των ΗΠΑ. Η τέταρτη αγωνιστική σήμερα με τους αγώνες που ξεχωρίζουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7:30, ΑΕΚ Παναθηναϊκός την ίδια ώρα. Σχεδόν άδειο καιρό σήμερα με αραιές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 25. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

Είμαστε μαζί παρέα. Ανεβαίνουμε μαζί με Κοσμοράδιο 95,1. Κυριακή, παιδιά. Αγαπημένη μέρα. 10 του Μάη, λοιπόν, σήμερα. Με ηλιοφάνε στην πόλη μας. Πραγματικά σήμερα είναι ανοιξιάτικη μέρα. Για ξυπνήστε, παρακαλώ. Εντάξει, σας βάλω ένα ξυπνητήρι. Μην με μισήσετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά-σιγά να μπαίνουμε στους ρυθμούς μας. Βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Εδώ είναι και η Φανή, εδώ είναι και ο Νίκος, ο Κώστας, η Πανδώρα. Α, τη σπάνιο όνομα αυτό. Εδώ είναι και ο Στέλιος. Καλημέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου. Μέχρι τις 12, παιδιά, θα είμαστε και σήμερα μαζί. Κυριακή 10 του Μάη. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Να χαιρόμαστε τις μανούλες μας και φυσικά να μας χαίρονται και τα παιδάκια μας. Γιατί υπάρχει πιο σημαντικό, παιδιά, πρόσωπο από τη μάνα. Όχι, πείτε. Εάν υπήρχε δηλαδή μία μόνο παγκόσμια μέρα που θα έπρεπε μια τέτοια γιορτή γιορτάζουμε, νομίζω μόνο αυτή πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Έχει κίνηση. Λοιπόν, ο χάρτης μου τα δείχνει καλούτσικα, δηλαδή λίγο παραπάνω κίνηση σε σχέση με νωρίτερα που εντάξει ήταν κυριολεκτικά όλα άδεια, αλλά όχι κάτι φοβερό. Πιο πολύ θεματάκι, εντάξει, βλέπω λίγο κίνηση παραπάνω εκεί στην Μπότσαρη σε κάποια σημεία. Μετά πιο πολύ κίνηση έχει, παιδιά, η Κατσιμίδη λίγο καθυστερεί, αλλά και στην Αγίου Δημητρίου βλέπω και καθυστερήσεις. Πάμε μετά λίγο πιο χαμηλά και κεντρικά. Η Τσιμισκή είναι σε καλά επίπεδο, δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Λίγο και στην Κομνηνών και στην Σαλαμίνος πηγαίνουν λίγο πιο αργά τα αυτοκίνητα, αλλά σε γενικές, παιδιά, γραμμές τα πράγματα είναι πολύ ok αυτή τη στιγμή. Τώρα εγώ θα σας ανεβάσω, έρχονται 25 λεπτά non-stop και πρώτη-πρώτη Ελένη Φουρέιρα με Αλληλούλια.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Άννα Βίση και Δάφνε Λόρενς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα μου σε εσένα που τώρα ξυπνάς και συντονίζεσαι, σε εσένα που έχεις ξυπνήσει έτσι από νωρίς και βέβαια σε εσένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Και αν είσαι Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονίκη, ζει παιδιά αυτό το όσουκου στον ρυθμό των comics, του animation και των video games αλλά και τη pop κουλτούρα. Καταλαβαίνεις ότι μιλάω φυσικά για το The Comic Con, το οποίο επέστρεψε δυναμικά και μέχρι και σήμερα λοιπόν Κυριακή, μέχρι τις 8 το βράδυ μπορείς να πας να περάσεις υπέροχα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, περίπτερα 5 λοιπόν και 6. Εκεί ζεις πραγματικά κάτι διαφορετικό, ειδικά αν αγαπάς έτσι τα κόμιξ. Μπορείς να φορέσεις την ιστολή του αγαπημένου σου λοιπόν ήρωα και να πας σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα, να ζεις μια μοναδική λοιπόν εμπειρία η οποία είναι αφαιρεμένη στο gaming, αλλά και μπορούν να πανωνείται και μικρή αλλά και μεγάλη. Και στο χώρο θα δεις και πολλά retro classics, επιτραπέζια, παιχνίδια, θα έχει role playing εμπειρίες και φυσικά και μια πολύ ωραία διαμορφωμένη ζώνη, παιδιά, για παζλ. Πολύ ωραία πράγματα. Αξίζει, νομίζω, σίγουρα μια βόλτα. Εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και μας θα πετύχει εκεί.
1: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Έτι Γαρμπή.
4: Τίτλος
5: Υποσυνείδητο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
3: Opening 29 Απριλίου.
4: Καλοκαιράκι.
5: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

είπες και τι δεν είπες στο Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, πανικό κάνει και ο Θοδωρής Φέρης. Μας αρέσει πολύ, είναι και Θεσσαλονικιός. Και εννοείται, ανεβαίνουμε μαζί πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 και ραδιοφωνικά και online, αλλά και σε όλα τα ωραία παιδιά σχήματα της πόλης. Που είναι και αρκετά τώρα που το σκέφτομαι, ειδικά την τελευταία περίοδο. Κυριακούλα σήμερα, παιδιά, με ήλιο. Οπότε έχουμε τέλεια διάθεση. Και φυσικά θα τη φτιάξουμε ακόμα περισσότερο μέχρι τις 12 που θα είμαστε παρέα. Μάρινα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, τα φιλιά μου σε όλους σας. Για λίγο ακόμα κρατάω τον διαγωνισμό για την παράσταση Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, που ανεβαίνει στο Θέατρο Αυλαία. Είναι ένα έργο εμπνευσμένο από τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και σου έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση αυτής της Τρίτης στις 9 και 4. Οπότε ξέρεις, εσύ τι κάνεις, μου γράφεις τη λέξη θέατρο, όνομα, τεπώνυμο και μου το στέλνεις στο Viber στο 6982-951-951. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλες τις μανούλες. Εννοείται να κάνετε έτσι και κάποιο δωράκι. Παιδιά, είναι ωραία τα δωράκια. Σε λίγο έχω βέβαια και προτάσεις, λίγο διαφορετικές από τα συνηθισμένα. Τώρα όμως φέρνω πολύ ωραίο τραγούδι από την Ανδρομάχη. Καλέ, ποιος είναι αυτός?

Τέλειο τραγούδι και ολοκένουργιο. Εδώ το άκουσες σε πρώτη μετάδοση. Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου. Και ετοιμάσου γιατί από αύριο, Δευτέρα 11 του Μάη, δύο καινούργια τραγούδια, δύο νέες πρώτες αποκλειστικότητες έτσι εδώ στο Κοσμοράδιο. Ο ένας λοιπόν που θα έρθει να μας τραγουδήσει την νέα του επιτυχία είναι ο Μιχάλης Τζιγιάννης. Φωτιά στη νύχτα, παιδιά, λέγεται το νέο τραγούδι και έτσι είναι disco pop. Θα μας αρέσει νομίζω πάρα πολύ και θα γίνει σίγουρα και επιτυχία έτσι για το φετινό καλοκαίρι. Μία λοιπόν από Μιχάλη Τζιγιάννη και η άλλη από την εκρηκτική Ήδη Αδάμου που θα μας τραγουδήσει την Ξελογιάστρα. Έτσι στίχη και μουσική εννοείται από τον Μιχάλη Κουινέλη και πάλι ένα τραγούδι πολύ κεφάτο και ανεβαστικό. Όλα αυτά από αύριο Δευτέρα θα τα ακούσεις εδώ σε πρώτη μετάδοση εννοείται στους 95,1.

0: Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ειρήνη και Θεός στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Λίγο πριν τις 10. Καλημέρα, για ξυπνήστε παρακαλώ, γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με την Eurovision. Παιδιά, εγώ δεν είμαι τρελή φαν, το ξέρετε, νομίζω το έχετε καταλάβει. Παρ' όλα αυτά, συνειδητοποιήσω ότι καλεφτάσαν οι μέρες. Τρίτη, μεθαύριο δηλαδή, είναι ο πρώτος ημιτελικός, ώρα 10. Εκεί λοιπόν θα απολαύσουμε τον Ακύλα και την Ελλάδα μας στην τέταρτη θέση. Νομίζω, παιδιά, ότι είναι μια καλή θέση. Αν σκεφτεί κανείς ότι θα δούμε συνολικά 17 ολόκληρες χώρες. Τώρα η Κύπρος εμφανίζεται στο δεύτερο ημιτελικό, που είναι την πέμπτη και βγαίνει στην ένατη θέση. Από εκεί και πέρα μας δίνουν πολύ καλά, έτσι, τα προγνωστικά. Τα βλέπω επίσης πολύ ευνοϊκά, πολύ θετικά. Δηλαδή σίγουρα μας βάζουν στην πρώτη πεντάδα. Ακούω κάτι και για πολύ πρωτιά, δηλαδή να βγούμε ακόμα και πρώτη και δεύτερη. Βρε, λέτε. Όπως και να έχει, πυροτεδώς έτσι συνεχίζονται οι προετοιμασίες αλλά και οι πρόβες στην Βιέννη, όπου φέτος εκεί λοιπόν θα γίνει η Eurovision. Και μετά το Σάββατο, παιδιά, είναι ο μεγάλος τελικός, 16 του Μάη. Λοιπόν, εντάξει, είσαι, δεν είσαι φαν. Νομίζω μπαίνουμε όλοι σιγά σιγά σε ένα τέτοιο mood. Και δεν ξεχνάς να σου το πω και αυτό, αν δεν το ξέρεις, ότι το Κοσμοράδιο είναι το μόνο, παιδιά, ραδιόφωνο το οποίο πήρε διαπίστευση πανελλαδικά. Και θα βρισκόμαστε λοιπόν εκεί σε όλη αυτή την κατάσταση. Σήμερα πετάει εκεί ο Τάσος Ριζόπουλος μαζί με Βασίλη Χαροκόπο. Και θα είμαστε εννοείται όλη την εβδομάδα σε ανοιχτή γραμμή, σε επικοινωνία, για να μαθαίνουμε πρώτοι τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα, το backstage. Γιατί ξέρεις, εκεί είναι και το καλό. Άντε, καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δροσούλα, μια δροσούλα. Χθες έφτασε τους 19, είναι η αλήθεια. Ήταν μια ωραία μέρα, εντάξει.
3: Εγώ δυσκολεύομαι στην κατάποση, δεν ξέρω τι λέτε.
2: Στην κατάποση.
3: Με τούτα και με εκείνα.
2: Μάλιστα, μας αρρώστησε ο κύριος Σαββατοκύριακο.
4: Τι έγινε, που πήρα αέρα ο ποπός σου.
3: Πλευρητώθηκα. Ο ποπός μου, όχι, σκεπασμένος ήταν, μια χαρά.
4: Έφαγες μανιτάρια πλευρό του και πλευρητώθηκες. Κακό, παιδιά, δεν έχω πια ακόμα καφέ.
3: Χειρότερο έχω ακούσει τη ζωή μου.
4: Ναι.
2: Χειρότερα, εντάξει.
3: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
8: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, η παρουσία του Πρωθυπουργού χθες έγιναν τα εγγένεια του μουσείου με τα ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Αδιαπραγμάτευτη, χαρακτήρισε την προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυψέλη, σήμερα το πρωί πυροβολισμοί, όπου ένας νέος έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσυκλετιστή μετά από τσακωμό. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Η εκεχηρία θα έχει διάρκεια 3 ημερών και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση να ανανεωθεί. Σήμερα η 4η αγωνιστική στο ποδόσφαιρο, όπου θα δούμε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στις 7.30 και την ίδια ώρα η ΑΕΚ να παίζει με τον Παναθηναϊκό. Σχεδόν έθρωσε καιρό σήμερα με αραιές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμό από Κατέρινα Λόλου. Και κάπως έτσι ξεκινάμε και αυτή την ώρα μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. 4 λεπτάκια μετά τις 10. Ξυπνήσατε. Λοιπόν, είμαι Άννα Μαρτίδου και ναι, έχω έρθει να σε ξυπνήσω. Όχι τώρα που έχει πάει 10 και από τις 8 είμαστε μαζί και θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Τα φιλιά μου σε όλους σας, σε σένα που τώρα συντονίζεσαι, σε σένα φυσικά που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Καλημέρα σε όλους. Δεν ο Άρης, η Τάνια, η Πανδώρα, η Φανή, ο Νίκος, η Ντόρη. Καλή Κυριακή, παιδιά, σε όλους. 10 του Μάη, με λιακάδα υπέροχη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έχω τόση χαρά γιατί αυτή η εβδομάδα πολύ έτσι μας πήγε με τις βροχές, με τη Μουνταμάρα. Τώρα επιτέλους ανοίγει. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά και τον καιρό. Τώρα όμως πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έβαλα και τις κόρνες. Έχει λίγο παραπάνω κίνηση. Καταλαβαίνεις, σου περνάει η ώρα. Βγαίνετε και καλά κάνετε. Είναι ό,τι πρέπει σήμερα για βόλτα. Και να σου πω ότι λίγο παραπάνω κίνηση έχει λίγο έτσι. Η Μπότσαρη, η Ποτηλιάρη σε διάφορα σημεία. Μερικό καθυστερήσεις μετά και στην Παπάφη βλέπω, αλλά και στην Κατσιμίδη. Πάμε λίγο πιο κεντρικά. Η Εθνική Άμα είναι έτσι και εκεί λίγο βλέπω παραπάνω αυτοκίνητα. Έπειτα, όσο πάμε πιο κέντρο, λίγο πιο πολύ παιδιά θέμα έχει εκεί στο ύψος των δικαστήριων, αλλά και στην πλατεία Δημοκρατίας. Κατά τα άλλα είμαστε OK. Περιφερειακός, τα ξέρεις, ένα κομμάτι είναι κλειστό. Για την ώρα όμως μια χαρά, δεν έχει ούτε και εκεί κάποιο θέμα. Στα δικά μας έρχονται τέλεια τραγούδια. Ναι, ναι, δεν υπερβάλλω. Όχι, μην να τα ακούσουμε μαζί. Και αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Για κάποιο λόγο.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

Έτσι έχει μάθει. Πέτρος Ιακωβίδης και ναι, και αυτό το άκουσες πρώτος εδώ σε πρώτη μετάφραση στο Κοσμοράδιο 95,1. Και είναι από αυτά τα τραγούδια που ξέρεις, ενώ το νόημά τους είναι τέλος πάντων κάπως να το πω αρνητικό, είναι πολύ ανεβαστικό, πολύ κεφάτο. Δεν συμφωνείς, συμφωνείς. Γιατί έγινε χθες τους Μετάλλικα στην Αθήνα, όπου έδωσαν μια μοναδική συναυλία 80.000 άνθρωποι. Πανικός, εγώ έχω πολλούς φίλους και γνωστούς που ταξίδευσαν κιόλας από Θεσσαλονίκη. Για να βρεθούν λοιπόν σε αυτή την πολύ μεγάλη συναυλιακή στιγμή, μια μετά λοιπόν βραδιά της χρονιάς με τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ, οι οποίοι παιδιά διασκέδασαν και ένα τραγούδι από το συγκρότημα Τρύπες. Το Δε Χωράς Πουθενά, και εκεί έγινε ο χαμός. Οι Τρύπες, το γνωστό παιδιά ελληνικό συγκρότημα, το οποίο φυσικά είναι από εδώ, έτσι, από την Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα από τη Νέα Πόλη. Σκέψου τι συνέβη, λοιπόν. Μιλάμε για μια πραγματικά συγκινητική, θα έλεγα, στιγμή, γιατί είναι πολύ απλά. Ορισμένα τραγούδια δεν είναι απλά τραγούδια, είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι γενιές, αναμνήσεις και έγινε ο χαμός. Αξίζει, νομίζω, να δεις έστω αν δεν βρέθηκες κι εσύ εκεί. Να δούμε βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν άπειρα στο διαδίκτυο. Εννοείται τώρα θα μείνεις εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1, γιατί έρχονται επιτυχίες. Αλλά πρόσεξε, κάνω και την κλήρωση και επιστρέφω με καινούριο διαγωνισμό. Περιλαμβάνεις τώρα να μου στείλεις 19 στο κλασικό στο Viber μας. Αν θες να συμμετέχεις για τον θεατρικό λοιπόν διαγωνισμό, καθώς κάνω την κλήρωση και μετά στη συνέχεια σου έχω και δεύτερο στη σειρά καπάκι λοιπόν διαγωνισμό για σήμερα.

Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είδες ένα βανδύτη αεροφλασμπάκ. Ήταν αυτό. Εσύ φυσικά δεν λείπεις. Είσαι εδώ κόσμος δονισμένος από το πρωί στην παρέα μας. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και online στο κοσμοράδιο.gr. Έχει πάει 10.30. Ναι, φέρνω το ξυπνητηράκι χωρίς τύψεις. Ναι, ξυπνάτε και ας βγήκες θέση εξενύχτης. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να σηκωθείς. Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι εδώ. Η Κατερίνα εδώ είναι και ο Γιώργος, ο οποίος μου λέει χρόνια πολλά σε όλες λοιπόν τις μαμάδες. Επίσης, ένας άλλος Γιώργος μου λέει ότι έφτιαξε τον καφέ του και φυσικά είναι εδώ. Με ρωτάτε τώρα για τον επόμενο διαγωνισμό. Σε λίγο θα τον ξεκινήσω. Ναι, γιατί προσέξτε με. Πρέπει να σου πω για το σημερινό αφιεροσέτο που έχει ανέβει στα Instagram stories του Κοσμοράδιο. Οπότε σε παρακαλώ να τα τσεκάρεις. Έβαλε, παιδιά, έναν πολύ αγαπημένο μας καλλιτέχνη. Ο λόγος για τον Δήμο Αναστασιάδη, που είναι η πρώτη φορά έτσι που δίνει παρουσία σε αυτήν την αγαπημένη στήλη αυτής εδώ της εκπομπής online. Οπότε μπες, γράψε μου εκεί στο κουτάκι την επιλογή σου, ποιο δηλαδή τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη σ' αρέσει, θες να το ακούσουμε και φυσικά κάπου να το αφιερώσεις. Όλα αυτά εκεί και 12 παρατέταρτο θα κάνω τυχαία την επιλογή και θα το ακούσουμε μαζί να παίζει φυσικά εδώ στον αέρα.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Είναι στο Κοσμοράδιο 95,1, ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι. Μιχάλης Τσιγιάννης, αύριο σε πρώτη μετάφραση το ενώ το τραγούδι, δεν ξεχνάς ότι θα τα ακούσεις, εννοείται εδώ. Και λέγεται, παιδιά, Φωτιά στη νύχτα. Είναι δίσκο pop, είναι πολύ ωραίο χορευτικό. Λοιπόν, τώρα έχω δεύτερο δώρο στη σειρά. Έχω στείλει τα μηνύματα στους νικητές για το διαγωνισμό και το θέατρο. Και αλλάζω τώρα τελείως δώρο, γιατί σε πάω στο Αζαλέ, στο αγαπημένο μας κέντρο αισθητικής, εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Και έχω, παιδιά, για δύο τυχερούς να κερδίσετε από μία θεραπεία σώματος. Την drainage που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί βασικά αποσυμφορίζει τη λέμφο. Οπότε σου βελτιώνει πάρα πολύ μέσα από αυτές τις ειδικές κινήσεις του μασάζ και τη λεμφική και αιματική κυκλοφορία. Και εννοείται μετά το δέρμα σου είναι πιο λαμπερό, πιο υγιές, με βελτιωμένη υφή και ποιότητα. Είναι ό,τι πρέπει, ειδικά και για την κυταρίτιδα. Οπότε γεια, στέλνετε μου και τη λέμφο. Οπότε σου βελτιώνει πάρα πολύ μέσα από αυτές τις ειδικές κινήσεις του μασάζ και τη λεμφική και αιματική κυκλοφορία. Και εννοείται μετά το δέρμα σου είναι πιο λαμπερό, πιο υγιές, με βελτιωμένη υφή.

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Φυσικά μαζί, λίγο πριν το ρολόι δείξει 11 εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, χαρούμενη Κυριακή σε όλους. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Σήμερα είναι η γιορτή της ημέρας. Να χαιρόμαστε τις μανούλες μας και φυσικά να μας χαίρονται, παιδιά. Και τώρα εδώ ένα αστείο post βρήκα στο Instagram που λέει για τα αληθινές τώρα μαρτυρίες, τα χειρότερα δώρα που έχει τύχει να τους κάνουν. Λοιπόν, μία μαμά της έκαναν δώρο pedicure μαζί με την πεθερά της να πάει. Μία άλλη μαμά δέχεται και σαν δώρο καινούργιους υαλοκαθαριστήρες. Άκου τώρα να δεις. Μετά μια άλλη μαμά της είχαν κάνει δώρο ένα αποσμητικό φυρμάτο. Σου λέει ότι όντως το ήθελα αυτό να το γράψω, αλλά σίγουρα δεν το ήθελα σαν δώρο στη γιορτή της μητέρας. Κάτι αντίστοιχο μετά με ηλεκτρική σκούπα, παιδιά. Τώρα εντάξει, να σου φέρουν ηλεκτρική σκούπα την ημέρα που γιορτάζει ίσως μαμά, όντως είναι κάπως άκυρο. Ένα άλλο που κάνανε δώρο είναι της δώσανε τέλος πάντων δώρο μια προσφορά να περάσεις κάνοντας μια δραστηριότητα με τα παιδιά σου, την οποία όμως αυτή η ίδια έπρεπε πάλι να την οργανώσει και τα σχετικά. Όχι, παιδιά, το σωστό δώρο, πέρα εννοείται από λουλούδια γλυκά και όλα αυτά τα χειροποίητα με χειροτεχνίες έτσι που φτιάχνουν τα παιδάκια μας, είναι παιδιά να σου δώσουν την day off. Τελείως off όμως, να κάνεις ό,τι θέλεις όπως το θέλεις, να ξεκουραστείς, να ξεσαλώσεις, ο καθένας ότι έχει περισσότερο ανάγκη. Τι λέτε, μαμάδες. Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ, εγώ επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με περισσότερο Κοσμοράδιο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Επτάχρονος κατάπιε ελαττήριο γομολάστιχας.
3: Α, εγώ.
2: Τι δουλειά έχει το ελαττήριο στη γομολάστιχα, μπορείτε να μου πείτε.
3: Τι δουλειά είχαν τα ροδάκια από αεροπλάνο, ναι, παιχνίδι που είχα καταπιεί εγώ.
2: Το αεροπλάνο, γιατί μου έχει ροδάκια. Η γομολάστιχα, γιατί να έχει ελαττήριο. Τι δουλειά έχει.
4: Και τι είπε ο μικρός, θα πηδάω πιο ψηλά τώρα με το ελαττήριο.
3: Μήπως είναι εκείνα τα που έχει πάνω στα μολύβια που βάζουν, που κάνει έτσι. Ιδέες, εγώ το βρήκα γιατί. Θα μπορούσα να το κάνω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Στεφάνι, στο ελληνικό μνημείο των συμμαχικών νεκροταφείων Ζέιτελνικ, κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τιμώντας τους αγωνιστές της αντίστασης και την ημέρα της Ευρώπης, χθες, 9 Μαΐου, που είναι η μέρα κατά την οποία έληξε επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ryanair κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο. Αυτή η απόφαση οδηγεί σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και την κατάργηση 12 πτήσεων. Δελήριο για τους Μετάλλικα χθες στο ΆΚΑ. Πάνω από 80.000 κόσμου αποθέωσε τους ηγέτες της metal σκηνής. Πακιστάν, τουλάχιστον 12 αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση με εκρηκτικά. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ την ευθύνη ανέλαβε συμμαχία οργανώσεων γνωστή ως Ιτιχάτ Ουλ Μουτζαχεντίν. Σήμερα η τέταρτη αγωνιστική στις 7.30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και την ίδια ώρα ο αγώνας ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 25. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό από τον Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα λοιπόν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα εμείς βέβαια σκεφτόμαστε τη Δευτέρα. Είναι παιδιά Κυριακή. Είναι 10 του Μάη. Έχει λιακάδα. Η υψηλή θερμοκρασία, παιδιά, έχει ήδη 20 βαθμούς. Αλήθεια. Δηλαδή, όντως να φορέσουμε τώρα τα καλοκαιρινά μας. Έτσι το κλείσαμε αυτό. Δεν θα μας κάνει κάλυπη πάνω πίσω γύρισμα. Είμαι Μαρινά Μαρτίδου. Έχουμε άλλη μία ώρα μαζί. Αυτή η ώρα προσεξέ μου θα είναι πολύ γεμάτη. Γιατί παρά τέταρτο έχουμε το σημερινό αφιερωσέτο με δημοσιογράφη στην επιλογή. Έχω ρίξει λίγο μια ματιά. Τι μου έχετε γράψει, μπες και εσύ στα Instagram stories να τσεκάρεις και φυσικά να μου γράψεις το δικό σου τραγούδι. Χρόνια πολλά ξανά σε όλες τις μανούλες. Σε εσένα που έτσι τα παιδάκια σου μπορεί να έχουν ξεπεταχτεί που λέμε να έχουν μεγαλώσει. Σε εσένα που θες να γίνεις μαμά. Και φυσικά παιδιά χρόνια πολλά και σε όλες τις μανούλες που μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά είναι για πάντα μέσα στην καρδιά, στην ψυχή και στο μυαλό. Η αγάπη μένει ούτως ή άλλως πάντα εδώ. Γρήγορη ματιά αμέσω τώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Για να δω τι γίνεται έξω. Έχετε βγει, κινείστε. Ναι, κινείστε. Έχει περισσότερη κίνηση, παιδιά. Με διαφορά, νομίζω. Θα πάμε λίγο, σε πάω λίγο ανατολικά. Λοιπόν, ανατολικά, καλώς και τα πράγματα. Πιο χαλαρά, θα έλεγα. Λίγο εκεί στην εθνική αντιστάσεω καθυστερήσει. Στο κέντρο τώρα, όσο κατεβαίνουμε, εκεί, παιδιά, έχει πιο πολύ θέμα. Λίγο στην Δελφόν, βλέπω παραπάνω. Λίγο στην 3η Σεπτεμβρίου. Μικροκαθυστερήσει όμω. Δηλαδή, γενικά σε καλά επίπεδα, θα λέγαμε. Και το κέντρο είναι σχετικά οκ. Okay. Αγγελάκη και εκεί η εθνική μείνεις παραπάνω λίγο κίνηση, αλλά και στην πλατεία Δημοκρατίας. Αναμενόμενα. Μένεις εδώ τώρα, έρχονται τέλεια τραγούδια non-stop. Σε λίγο θα βάλω και Ανδρομάχη Σούσουρο. Κάποιος μου το ζήτησε. Δρόμος το καινούργιο, αυτό του Νίκου Μακρόπουλου, που εδώ το άκουσες σε πρώτη μετάδοση.

0: Εμένα να ακούς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Νίκος Οικονομόπουλος, και πες μου τώρα εσύ. Έβαλες καινούργια μπαλκονόπορτα και νομίζεις ότι ένα παράθυρο είναι απλά ένα παράθυρο. Θα σου πω ότι αυτό δεν ισχύει. Με την Ελβιάλη, η οποία παιδιά κάνει κάτι πάρα πολύ καινοτόμο και δίνει σε κάθε παράθυρο τη δική του ταυτότητα. Υπάρχει λοιπόν το Window ID, όπου σκανάρεις το QR code και πάνω έτσι βλέπεις ακριβώς τις πιστοποιήσεις που έχει το παράθυρο αυτό, το τύπο του, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι. Κανονική ταυτότητα με το Ελβιάλη Window ID. Μια ακόμα λοιπόν καινοτομή, γιατί με την Ελβιάλη βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Τι ωραία λοιπόν πράγματα. Και τώρα που το σκέφτομαι, αν αλλάξεις παιδιά κουφώματα σε ένα χώρο, δεν αλλάζει πάρα πολύ, δεν αναβαθμίζεται φοβερά και τρομερά. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, τώρα για να δούμε λίγο και τον καιρό, γιατί σήμερα πάμε για πολύ ωραίες θερμοκρασίες, που είναι όμως κανονικές, πρόσεξε με, για την εποχή που θα φτάσει, δηλαδή μέχρι τους 25. Και αύριο Δευτέρα και πάλι παιδιά τέτοιο καιρό δίνει η ΕΜΗ για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή λίγες συννεφιά, λιακάδα όμως κατά βάση, και θερμοκρασίες, πρόσεξε με, 18 με 26. Ναι, βγάλε τα καλοκαιρινά.
1: Παίρνουν όλα 10 νούμερα.

0: αγαπώ, θ' αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

τι ωραίο τραγούδι. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ που ακούμε επιτυχίες εννοείται και μόνο non-stop και εννοείται και τα σουκού που είμαστε μαζί 8 με 12. Μάρινα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, τι μου κάνετε, αντεβάζω και ένα τελευταίο ξυπνητήρι. Για τους τελευταίους που ναι, πρέπει να ξυπνήσεις και να δράξεις την ημέρα, γιατί παιδιά σήμερα είναι 10 του Μάη και μας κάνει επιτέλους υπέροχο καιρό. Έχει αυτή τη στιγμή 21 βαθμούς Κελσίου. Wow. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Τρέχει ο διαγωνισμός για το Αζαλέ που έχω δύο θεραπείες, για δύο νικητές παρακαλώ. Για την θεραπεία Drainage που αποσυμφορίζει και γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ στην καλύτερη αιματική έτσι κυκλοφορία. Και βέβαια σου αφήνει δέρμα πάρα πολύ σφριγγυλό και σφιχτό και λαμπερό χωρίς κυταρίτιδα. Τι άλλο δηλαδή να ζητήσεις. Οπότε, διεκδίκησε το τη λέξη Αζαλέ, ονοματεπώνυμο, στο Viber μας, στο 6982-951-951. Σε λίγο τώρα έχουμε το σημερινό αφιερωσέτο με Δήμο Αναστασιάδη στην σημερινή επιλογή. Τσεκάρε τα Instagram stories να γράψεις και εσύ τη δική σου επιλογή. Εγώ θα κάνω τυχαία στη συνέχεια την επιλογή και θα την ακούσουμε φυσικά μαζί να παίζεις στον αέρα. Πάρε

Υπέροχες μέλισσες και κύμα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα να σου πω τα γνωστά, ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είμαστε μονίμως online, μικροί και μεγάλοι. Όμως προσοχή, παιδιά, ειδικά στους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν τα πράγματα, τα οποία όμως μπορεί να τους φαίνονται και λίγο πιο περίπλοκα. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται η Vodafone που δημιούργησε ένα νέο application, το οποίο μάλιστα είναι και δωρεάν, λέγεται Tozi. Και εκεί με άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Μάλιστα τους εξασφαλίζει και δικό τους χώρο έκφρασης, αφού μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 1454 για να μιλήσουν με κάποιον. Φυσικά το κατεβάζεις είτε μέσα από το App Store ή το Play Store και μαθαίνεις περισσότερα μέσα από ένα κλικ στο vodafone.gr. Πήγε παρατέταρτο, ξέρεις τι ώρα είναι. Η ώρα και το σημερινό αφιέρωσέ το, όπου είχαμε αγαπημένο Δήμο Αναστασιάδη. Θα συμφωνήσω με τη φίλη η οποία μου έγραψε ότι άλλο του είναι φοβερά η Στεφανία. Θα συμφωνήσω. Αλλά παιδιά, θα βάλω το μήνε δίπλα μου, γιατί εδώ ο φίλος μου έγραψε αφιερωμένο σε όλες τις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά και είναι παιδιά, γιατί η μάνα είναι πάντα δίπλα σου.

0: τι μάτια, Σάκης Ρουβάς, έτσι ρομαντικά για ένα πολύ ωραίο φινάλε. Σήμερα εδώ, λίγο πριν τις 12, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ένα ακόμα πρωινό σουκού, παιδιά. Ολοκληρώθηκε έτσι με πολύ ωραία διάθεση και σας αφήνω επίσης στα χέρια του Βασίλη Παπαβασιλείου που ακολουθεί με φόρα για το επόμενο τετράωρο. Σήμερα κάνει όντως καταπληκτική μέρα. Χρόνια πολλά για ακόμα μία φορά, παιδιά, σε όλες τις μανούλες να μας χαίρονται. Εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι να μην ξεχνάμε την αυτοφροντίδα, γιατί εμείς οι μαμάδες δίνουμε τόσα πολλά κάθε μέρα, το κάνουμε με την καρδιά μας και γι' αυτό πρέπει και να μας προσέχουμε. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Όπως και να έχει, ο ρόλος της μαμάς είναι τόσο σημαντικός και τόσο ιερός, αλλά πολύ απαιτητικός. Έτσι, γιατί φαντάζομαι αυτό ισχύει για όλες μας. Έχουμε ζήσει τα πιο όμορφα, αλλά και τα πιο ζόρικα και απαιτητικά ως μαμάδες. Γι' αυτό να μας προσέχετε και γενικά και εμείς αυτό να το έχουμε ως προτεραιότητα, γιατί με κάθε έτσι μωράκι που γεννιέται, γεννιέται και μία μαμά. Τότε ανακαλύπτεις ένα εντελώς άλλο κομμάτι του εαυτού σου. Γίνεσαι σε μια άλλη, έτσι δεν είναι, κορίτσια μου? Λοιπόν, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα να τη χαρείτε με τους δικούς σας, φυσικά εδώ στην Παρέα του Κοσμοράδιο 95,1, και να έχεις μια φανταστική κιόλας εβδομάδα από αύριο. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και ναι, με το καλό, το επόμενο Σάββατο στις 8, ναι, έτσι από νωρίς, θα έρθω να σε ξυπνήσω. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά σε όλους. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Καλημέρα, καλά μου στρομφάκια μας, λέει η Γεωργία.
2: Στρομφάκια, ωραία.
3: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως βαριέμαι.
0: Πως δεν κρατιέμαι, πρέπει να λέμε, τέλος πάντων.
2: Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι.
0: Ναι, και εκεί δεν κρατιέμαι. Παιδιά, εμείς κάθε μέρα εδώ
2: έχουμε ακράτεια.
3: Δευτέρα δεν κρατιέμαι, την Τρίτη δεν κρατιέμαι, Τετάρτη δεν κρατιέμαι.
0: Και ερχόμαστε η εκπομπή. Λαλαλαλαλαλα είναι όλη η φάση για μας.
2: Είναι.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το TEDx Universe του Μασεντόνια επιστρέφει για 12η χρονιά, πιο ηχηρό από ποτέ.
8: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
7: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα 1.
8: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversitymacedonia.com.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Αδιαπραγμάτευτη χαρακτήρισε την προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεσσαλονίκη, η σύλληψη 2-16χρονών που συνελήφθησαν χθες στην Πηλαία για ληστεία αφού αφαίρεσαν με απειλή μαχαιριού χρηματικό ποσό από 15χρονο. Και το ποσό αλλά και το μαχαίρι κατασχέθηκαν. Χανταϊός, έδεσε στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο. Αυξημένα μέτρα προστασίας για την επιχείρηση αποβίβασης των επιβαίνοντων. Το Ισραήλ έζησε μυστική βάση στο Ιράκ για να πολεμήσει το Ιράν. Επιτέθηκε σε Ιρακινά στρατεύματα για να την υπερασπιστεί. Την ανακάλυψε Βοσκός που ενημέρωσε αμέσως τον Ιρακινό στρατό. Φέρεται πως κατασκευάστηκε σε γνώση των ΗΠΑ. Η τέταρτη αγωνιστική απόψε στις 7.30 θα δούμε τους αγώνες Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Έδειξε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλησπέρα σας. Και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, αγαπημένο Μακρατόπουλα, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας? Σήμερα είναι μια καταπληκτική Κυριακή και θα γίνει ακόμη πιο καταπληκτική, γιατί πολύ απλά θα την περάσουμε μαζί, ειδικά το επόμενο τετράωρο, το οποίο είναι full γεμάτο με επιτυχίες αγαπημένες φυσικά των αγαπημένων σας Ελλήνων καλλιτεχνών και μόνο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 4 όπως σας είπα, και φυσικά μας απολαμβάνετε και online μέσω του www.κοσμοράδιο.gr. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μπαίνεις στο αυτοκινητάκι σου και πηγαίνεις όπου θέλεις χωρίς προβλήματα, καθυστερήσεις, μποτιλιαρίσματα κλπ. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, θα μου πεις είναι και Κυριακή, νωρίς είναι ακόμα για Κυριακή. Ίσως λίγο αργότερα αλλάξει το πράγμα, ελπίζω όχι. Προς το παρόν όλα είναι κατά πράσινα. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας το πείτε, μας στέλνετε μήνυμα στο 6982-951-951, φυσικά στο Viber. Ξεκινάμε. Έρχεται Νατάσα Θοδωρίδου και Πέτρος Ιακωβίδης και Γιάννης Πλουταρχός. Πρώτος και καλύτερος όμως για αυτή την ώρα, υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Γιάννης Πλούτερχος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Πράγμα που σημαίνει ότι θα περάσεις καταπληκτικά στο υπογράφο. Και φυσικά, αν θέλεις να μου στείλεις κάποιο μήνυμα για να μου πεις οτιδήποτε, είτε να ζητήσεις αγαπημένο τραγούδι, είτε να το αφιερώσεις κάπου, είτε να πεις κάτι στην μητέρα σου, που σήμερα είναι και η γιορτή της μητέρας, μου στέλνεις λοιπόν στο facebook.com/κοσμοράδιο951. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Και φυσικά έχουμε και Viber. Τι νόμιζες, αμέ, δωρεάν λοιπόν επικοινωνία εκεί στο 6982-951-951. Αμέσως τώρα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσταση, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κύματα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

Αντώνη Ρέμο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Βασίλη Παπαβασιλείου στον αέρα μέχρι και τις 4. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για την σημερινή Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι 10 του μήνα, 10 του Μάη, είναι η 130η ημέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 17, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8 και 25 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει ο Σίμων και η Σιμωνία. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε ή αν γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Όσον αφορά τώρα τις επαιτίους και τις λοιπές γιορτές, είναι η Παγκόσμια Μέρα Λυκού, Παγκόσμια Μέρα Πουλερικών, η Μέρα Δημόσιων Κήπων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Μέρα του Βιβλίου στη Γερμανία. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι Εθνική ημέρα Γαρίδας, η Μέρα Τιμής στις Συζύγους των Στρατιωτικών και φυσικά Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανούλες του κόσμου, να τις αγκαλιάζετε περισσότερο από όσο τις αγκαλιάζετε ήδη, πριν να είναι πολύ αργά. Πολλά πολλά φιλιά σε όλες τις μανούλες. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Ελένη Φουρέιρα στους 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι από Νίνο και Τζόσεφιν εδώ στο Κοσμοράδιο. Να πω το κομμάτι, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Μ' αρέσει ειλικρινά πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook έτσι για να μου απαντήσεις και να δούμε τι γούστο έχεις. Ποια πιστεύεις ότι είναι η ομορφότερη Ελληνίδα γυναίκα όλων των εποχών? Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση της ημέρας. Μπες στο facebook.com κάθετο Κοσμοράδιο 951. Βρες την και απάντησε μου σε πάρα πολύ λίγο. Κώστας Μαρτάκης και Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα το ζητήσατε, το απολαμβάνουμε. Απόν, στους 95,1. Φυσικά.

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

θέλω να ξεχάσω.

0: τέτοιες περιπτώσεις. Λέμε χρόνια αγγελικά, ήρεμα και να είναι ευλογημένες οι ψυχές τους. Λοιπόν, ξαναλέω χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Όσες τις έχετε δίπλα σας, κάντε τις μια πολύ πολύ σφιχτή αγκαλιά. Πείτε τις πόσο τις αγαπάτε, γιατί πραγματικά όταν έρθει εκείνη η δύσκολη και άχαρη στιγμή, ευτυχώς, χτύπα ξύλο να πω, νομίζω ότι δεν θα σας φανεί ποτέ αρκετό όσο αγάπη και να τις δείξατε ή τις είπατε. Γι' αυτό λοιπόν κάντε το περισσότερο, περισσότερο κι άλλο, πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, γιατί νομίζω ότι επειδή είμαι και λίγο ευσυγκίνητος αυτό θα βάλω τα κλάματα. Και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γεια σου φίλε Μάνο, συνονόματος μου.
3: Πού σου πάλι αυτός εδώ
4: γιατί
3: πέρα.
4: Γιατί τον άνθρωπο καλέ.
3: Γιατί δεν υπάρχει άλλος, δεν θα λέτε για κανέναν άλλο Μάνο.
2: Ναι, είχε πολλούς όμως αυτή την τη χώρα.
3: Να πω θα λέγανε έναν αξίμανδρο ας πούμε και θες να κρατήσεις την αποκλειστικότητα. Okay, αλλά...
4: Γιώργους έχουμε πολλούς ας πούμε, εντάξει.
3: Ο Γιώργος και Μάλαμα όμως.
4: Εντάξει, άλλο αυτό.
3: Συμφώνησε.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Wow. Okay.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας για το Μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί για 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η διοίκηση του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης μαζί με τα σωματεία τίμησαν τη μνήμη και τους αγώνες των εργατών που έχασαν τη ζωή τους στις τραγικές ημέρες του Μάη του 1936 με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσών των Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη και κρατώντας ενός λεπτού σιγή. Τζιτζιφιές πυροβόλησαν χθες το βράδυ γυναίκα έξω από κατάστημα. Συνελήφθη ο δράστης. Ντένβερ. Αεροπλάνο σκότωσε πεζό που κινούνταν στο διάδρομο προσγείωσης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα δεν ήταν εργαζόμενος του αεροδρομίου και απλά πήδηξε τον εξωτερικό φράκτη και εισέβαλε στον διάδρομο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Απόψε η τέταρτη αγωνιστική, όπου θα δούμε τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ να παίζουν στις 7.30 και την ίδια ώρα και ο αγώνας ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Να στείλω μια καλησπέρα στην Φωτεινή. Με συγκίνησε πάρα πολύ με το μήνυμά της που έστειλε για την μανούλα της, η οποία είναι στον ουρανό, όπως και η δική μου. Τώρα δεν λέμε χρόνια πολλά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Για μένα φτιάχτηκε αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Α, όλα και όλα. Θοδωρής Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάθε φορά που το ακούω, είναι σαν ένα μαχαίρι που μου το βάζει στην καρδιά και μου το κάνει έτσι γύρω-γύρω-γύρω, μου το στρίβει. Γιατί είχα μία περίπτωση που ταιριάζει Γάντι, ξέρει ο ακροατής, η ακροάτρια τέλος πάντων. Σε τι αναφέρομαι. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Και πάμε λίγο τώρα να δούμε, πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα, τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Τίποτα δεν γίνεται, όλα είναι χαλαρά και ήσυχα, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, κάποια καθυστέρηση ή κάτι που θα πρέπει να σας απασχολεί, οπότε μπαίνετε στο αυτοκίνητο και πάτε όπου θέλετε. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας το πείτε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Μας έστειλε μια πληροφορία ένα ακροατόπουλο, την οποία δεν έχω επιβεβαιώσει και γι' αυτό δεν θέλω να τη μεταφέρω στον αέρα. Παρ' όλα αυτά, αν το κάνω σε λίγο, θα το πω. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και Άννα Βύση και Νίκος Βέρτης και Καταρίνα Λιόλου και Αντώνης Ρέμος, τραγούδια που ζητήσατε εσείς. Πάμε τώρα ένα ταξίδι μαγικό στο παρελθόν, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι σας αρέσουν αυτά τα ταξίδια. Διάλεξα Δέσποινα Βανδύ και στα δώσα όλα. Πάμε να τραγουδήσουμε, παιδιά, στους 95,1. Φυσικά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι, αλλά γίνεται χαμός. Μέχρι και σήμερα το The Comic Con επιστρέφει δυναμικά, γιορτάζοντας τα 10 του χρόνια από 8 ως 10 Μαΐου. Τελευταία μέρα λοιπόν σήμερα. Προλαβαίνεις το μεγαλύτερο comic convention της Ελλάδας. Φέρνει κοντά χιλιάδες fans από τον κόσμο των comics, του gaming, του cosplay και της pop κουλτούρας. Με καλεσμένους διεθνούς φήμης, μοναδικά events, workshops και φυσικά απίστευτα shows. Για τρεις μέρες λοιπόν η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα φανταστικό κόσμο γεμάτο δράση, δημιουργία και σούπερ ήρωες. Όλα αυτά στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα, οπότε μένει συντονισμένος για να κερδίσεις και εσύ εισιτήριο ή μπες στο thecomicon.gr και γίνε και εσύ μέρος του μεγαλύτερου Comic Convention.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Γιατί Γαρμπή.
2: Τίτλος.
1: Υποσυνείδητο.

0: και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Σας περιμένουμε.

Αντώνης Ρέμος, στο Δώσε Κόσμο Ράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, μέχρι και 30-30 και κάτι θα φτάσει ο υδράριος. Θα έχουμε και αυτή την αγαπημένη γνωστή μας πλέον αφρικανική σκόνη. Αλλά μετά λέει πάλι θα πέσει. Θα έχουμε και βροχές κλπ. Επίσης τα μερομήνια που έριξα μια ματιά χθες λένε ότι όλος ο Μάιος και ο Ιούνιος έτσι θα πάει. Το κλίμα θα είναι λίγο τροπικό, δεν θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Αλλά δυστυχώς για μένα, γιατί υποφέρω πραγματικά, Ιούλιο και Αύγουστο λέει θα καεί ο τέτοιος μας. Λοιπόν, θα έχει πάρα πολύ ζέστη, φρικτή, αποπνικτική. Οπότε ετοιμαστείτε και για όλους εσάς που περιμένετε το καλοκαίρι πώς και πώς. Μην τυχόν και εδώ και κάποιον να γκρινιάζει μετά ότι ζεσταίνεται και έσκασε και έβγαλε την μπέμπελη. Να το ξέρετε. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και Πεγκυζίνα και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα, αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη, στους 95,1. Φυσικά.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γιώργο Σαμπάνη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα. Είναι και η γιορτή τη μητέρα. Καλησπέρα στη Ζωή, στη Χαρούλα, στον Αλέξη, στην Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Κατερίνα. Στη Μάρθα επίση. Θέλω πολλά, Μάρθα, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και να σε χαίρονται. Στην Μαρίκα από την Γερμανία μα απολαμβάνει, παρακαλώ. Και στην Άντι που μα λέει ότι στην έξοδο του περιφερειακού από Μουδανίων είναι όλα μπλοκαρισμένα. Έχει γίνει ατύχημα πριν την έξοδο για το Πανόραμα. Επιφυλάσσουμε για αυτή την είδηση, γιατί δεν την έχω επιβεβαιώσει. Θα την επιβεβαιώσω και θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Χρήστος Μάστορας και Πανοσκιάμος. Πριν όμως από αυτά, άκου τι θα απολαύσεις πρώτος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δευτέρα 11 Μαΐου, Ήβη Αδάμου, Ξελογιάστρα.

0: καρδιάς.
1: Είχαμε τον κορονοϊό, γλιτώσαμε από αυτόν, τρόπον την άτορα. Έχουμε καινούριο κοσκινάκι, τον Χανταϊό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα, λέει, σε ένα κουρασγερόπλαιο, το οποίο έχει αποκλειστεί, γιατί μέσα υπάρχουν ασθενείς. Τι είναι τώρα αυτό το καινούριο Χανταϊό, ας πούμε? Δεν μας έφτανε το ένα, μας ήρθε και το άλλο. Και πρέπει, λέει, να προσέχουμε για τα κρούσματα και τώρα. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει, δηλαδή, μας έχετε κουράσει, φτάνει. Και όλα τελειώνουν σε ιό, έτσι,

0: είναι ο ιός, χανταϊός, τι άλλο, μου έρχεται σε ιός, δεν μου έρχεται τίποτα προς το παρόν. Αυτό που θέλω όμως να σου πω και να σου τονίσω, άσχετο βέβαια θα μου πεις, είναι ότι σε πάρα πολύ λίγο θα κάνουμε έναν καταπληκτικό διαγωνισμό. Οπότε σε θέλω πανέτοιμο, με το κινητό στο χέρι για να πάρεις μέρος και να κερδίσεις ένα υπέροχο δώρο. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, αλλά δεν φεύγει κανείς γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θα καλωσορίσω κι εγώ το νέο φιλαράκι που έρχεται στο μπαλκόνι μου κάποια στιγμή της ημέρας.
3: Πιο πολύ σε χέζει.
2: Κάνει κάτι άλλο. Βέβαια, μου τσουρωμάδισε ένα φυτό που έχω. Ξέρετε, είναι από αυτό που είναι, δεν ξέρω πώς το λένε.
3: Πώς το λένε.
2: Που έχει και στη Νέα Παραλία. Που είναι μόνο.
3: Α, εκείνα τα χορτάρια, τα ψηλά, ναι.
2: Πράσινο καφέ είναι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, κάποια δείχνουν σαν να ξεραίνονται. Τα είδα κάτω πεσμένα, όμως ήταν σαν ψαλιδισμένα.
3: Okay.
2: Υποψιάζομαι κάποιο πουλάκι που θέλει να φτιάξει τη φωλιά του.
3: Ψαλιδοχέρι.
2: Στην αρχή. Λίγο τσατίστηκα.
3: Μετά
2: τι να γίνει εδώ. Μετά λέω όμως βοηθάω.
3: Άντε, ωραία, το καημένο.
2: Βοηθάω στη φύση σε ένα πουλάκι να κάνει τη φωλιά του. Και λέω.
3: Θα σου στείλω τα δικά μου που θέλουν να φτιάξουν τη φωλιά του σε μένα, θα στείλω σε εσένα. Του πω, πάτε εκεί.
2: Δεν είναι τα ίδια νομίζω.
4: Σε τι θα συνενέσεις.
2: Όχι, ναι. Δεν συνενώ. Σιγά μην έρθει τώρα το πουλί του Μάνου από τα Ανατολικά να έρθει.
3: Το πουλί του Μάνου Ανατολικά.
4: Αυτό είπα πρόσεχε σε τι θα συνενέσεις.
3: Φυσικά έχει έρθει το πουλί του Μάνου προ τα εκεί, αλλά εντάξει.
4: Ευτυχώς όχι στο σπίτι σου. Τη γλίτωσε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
6: Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την πυρά. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα άθο, από τη Χερσόνησο του Άθο.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Προχωράμε σε μία ακόμα πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Έγραψε μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 816.000 για συνολικά 300.000 vouchers και προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Η εκεχηρία θα έχει διάρκεια 3 ημερών και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση να ανανεωθεί. Η παιδική γωνιά της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται και φέτος σε έναν πολύχρωμο χώρο φαντασίας, δημιουργίας και ανακάλυψης για παιδιά και εφήβους. Σήμερα θα είναι ανοιχτά έως στις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Οι αγώνες που θα δούμε σήμερα στο ποδόσφαιρο 7.30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και την ίδια ώρα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
11: κορυφή του Λευκού Πύργου.
12: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
11: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
13: Μόνο επιτυχίες.
11: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Όλα τέλεια, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Welcome, καλώς ήρθατε. Ανεβαίνουμε μαζί λοιπόν στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού από τις 12 το μεσημέρι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του www.kosmoradio.gr. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να σας πω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μπαίνεις στα αυτοκινητάκι σου και πας όπου θέλεις χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις, και στο κέντρο και περιφερειακά, αλλά και στις εισόδους και εξόδους της πόλης δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής. Αν τώρα εσύ δεις κάτι και θέλεις να μας το πεις, μας στέλνεις ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι στο Viber στο 6982-951-951. Έρχεται Στέλιος Ρόκος και Νατάσα Θοδωρίδου και Θοδωρής Φέρης, τραγούδια που ζητήσατε εσείς. Με πάρα πολύ αγάπη λοιπόν από εμένα, ξεκινάμε την εκπομπάρα αυτή την ώρα, μάλλον με αγαπημένη Κατερίνα. 95,1 φυσικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ήρθε η ώρα για τον διαγωνισμό μας. Θέλω δύο τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για να περάσουν μία μαγική βραδιά στο PAOK Sports Arena και να απολαύσουν την παράσταση OVO από το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil. 50 ακροβάτες και παραπάνω, καταπληκτική παράσταση, ένα μαγικό υπερθέμα, παιδιά. Δεν πρέπει να το χάσει κανείς αυτό για την 5η 14 του μήνα στις 8.30 ώρα το βράδυ στο PAOK Sports Arena, ξαναλέω. Πρέπει να μπει στο Viber στο 6982-951-951, γράφεις τη λέξη παράσταση και το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση στους νικητές.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνεων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει τον Γκρούφαλο για δύο παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.

Ολοκέντρικος Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και μας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου το Σταύρο, ο οποίος πήγε με ένα κολλητό του, λέει, στην Περαία για να φάνε μηδάκι και καλαμαράκι. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα δύο. Πραγματικά τα μηδάκια όταν έχουν αυτή τη μουστάρδα μέσα και το ζουμάκι για βούτα βούτα κλπ. Και μόνο που το λέω μου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε μηνυματάκια στο 6982-951-951. Η Χριστίνα ζήτησε Νίκο Οικονομόπουλο, ο Θανάσης ζήτησε Ελένα Ζευγαρά και η Παναγιώτα ζήτησε Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται θα τα ακούσουμε όλα αυτά αμέσως μετά την καταπληκτική συνεργασία που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Κοσμοράδιο. Καταρίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος. Με γεια σου, στους 95,1 φυσικά.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτα την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι που ο Γιώργος Μαζανάκης λέει αγανάκτησα και το λέει έτσι με πραγματικά, δηλαδή ότι αγανάκτησε και περνάει σε εμάς αυτό έτσι. Ούτως ή άλλως ένας είναι ο Μάζο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου που επίσης είμαι ένας. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στη φίλη μου την Κατερίνα που μου στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι. Θέλει κάτι από κιά μου. Επιστρέφουν, λέει, από Θεσσαλονίκη, από Κοζάνη. Να μας πεις και τα ονόματα της παρέας έτσι για να κάνουμε λίγο πιο καλή την αφιέρωση. Και έχω να σου πω και ότι είσαι και πάρα πολύ όμορφη στη φωτογραφία του Viber. Congratulations λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι θα απολαύσετε πρώτοι εσείς όπως πάντα άλλωστε στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δευτέρα 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: άλλαξε.
1: Αχ, είναι αυτό το αχ που βγαίνει από μερικά τραγούδια, ρε παιδί μου, όπως αυτό από Νίκο Βέρτη, ας πούμε, και βγαίνει και διπλό. Αχ, αχ, αχ, τριπλό, τετραπλό, πάρα πολλά αχ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εδώ είναι που θα κάνουμε αχ. Δυστυχώς, ελπίζω να περάσετε καταπληκτικά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί υπέροχη Αναστασία Πασκαλή μέχρι και τις 8. Εννοείται ότι σας εύχομαι να έχετε μια καταπληκτική εβδομάδα από αύριο που ξεκινάει, γεμάτη με ηρεμία, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, υγεία πάνω απ' όλα φυσικά, και γεμάτη με καλές στιγμές και αγαπησιάρικες. Και όσο για μας, θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σάββατο στις 12 ακριβώς το μεσημέρι με πάρα

0: Πολλά νέα για τη Eurovision. Μην το χάσετε. Πάνω απ' όλα, μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχω τα μερομήνια μπροστά μου για το καλοκαίρι. Να σας κάνω έτσι μια πρόβλεψη.
3: Ναι,
2: λοιπόν,
3: ναι.
2: Ο Μάιος και ο Ιούνιος, λέει, αναμένεται να είναι σχετικά ομαλός, έτσι, ομαλοί μήνες. Mm. Να μας κάνουν αυτή την ωραία μετάβαση προς το καλοκαίρι.
4: Ιούλιο και Αύγουστο. Θα τσουρουφλιστούμε αύριο μεθαύριο. 27 βαθμούς θα έχει.
2: Ιούλιο και Αύγουστο, λέει, θα καεί ο ποπός μας. Να ξέρεις.
4: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.
3: Δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ναι, Μάιο και Ιούνιο θα είναι νορμάλ, Μιράντα. Οπότε να ξέρεις, δεν θα έχουμε 30. Θα τσουρουφλιστούμε πάνω από 30.
4: Καλά, καλά, παιδιά. Καλά τα μερομήνια, όχι τα πιστεύω. Μακάρι να, δεν ξέρω, κάνετε προβλέψεις. Έχετε να πάτε.
3: Βγαίνουν πολύ συχνά.
4: Σε γάμους, βαφτίσεις, να κάνετε δραστηριότητες υπαίθριες.
2: Εσύ, μέχρι τώρα έχω γίνει ήδη 10 γάμες για μένα, έτσι γύρω-γύρω από τον περίγυρο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τα κρατούσατε έτσι.
3: Έχω όλοι εκτός από σένα, Μάνο.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Όλοι.
4: Εντάξει, τώρα όμως.
3: Τα μερομήνια.
4: Εσύ έχεις μια σταθερή σχέση, Μάνο. Και σε αυτή πρέπει να επενδύσεις.
2: Με τη Μαρία Παλάμ και την Ελένη Χούφτα.
4: Όχι, με εμάς εδώ στο πρωινό.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων με την ονομασία Πέρα από τα Όρια. Πραγματοποιήθηκε σήμερα τιμώντας τον αδικοχαμένο Νάσο Κωνσταντίνου αλλά και όσους έπεσαν θύματα τυφλής οπαδικής βίας. Χανταϊός, ξεκίνησε η απομάκρυνση των πρώτων επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο υποβιβάζονται σταδιακά με μικρά σκάφη και μεταφέρονται στη συνέχεια στο αεροδρόμιο της Τενερίφης, όπου έχουν προγραμματιστεί ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού προς τις χώρες τους. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Απειλές του Ιράν κατά των Αμερικανικών στόχων, εντείνοντας την περαιτέρω και ήδη εύθραστη ισορροπία στην περιοχή. Η παιδική γωνιά της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται και φέτος σε έναν πολύχρωμο χώρο φαντασίας και δημιουργίας για παιδιά και εφήβους. Είναι ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο μέχρι σήμερα στις 7 το βράδυ. Η τέταρτη αγωνιστική με δύο σημαντικούς αγώνες στις 7.30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Έδρωσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή. Παρέα τα λέμε μέχρι και τις 8. Στο δικό μας κυριακάτικο απογευματινό ραντεβού. Πολλά και ωραία σου φέρνω. Δεν σου τα αποκαλύπτω όμως ακόμη. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχει κίνηση.
1: Έχει λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στα περισσότερα σημεία της πόλης, χωρίς όμως κάτι φοβερό. Έχει λίγο κίνηση παραπάνω και καθυστερήσεις στο ύψος της Μαρτίου, αλλά και της Μπότσαρη. Η Όλγας κινείται γενικά με καλές ταχύτητες. Λίγο κίνηση θα βρεις και εκεί στο ύψος της Χάνθα, αλλά και στην 3η Σεπτεμβρίου. Και η Αγίου Δημητρίου είναι λίγο γεμάτη. Το κέντρο γενικά καλές ταχύτητες έχει, με εξαίρεση όμως την Αγγελάκη και την Βενιζέλου, αλλά και την Ίωνος Δραγούμη. Πλατεία Δημοκρατίας επίσης λίγο μποντιλιαρισμένη αυτή την ώρα. Ο περιφερειακός γενικά κινείται με καλές ταχύτητες. We'll be right back.

0: Συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια και Αναστασία Βασιλή μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά στον Σίμων και την Σιμωνία που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Φυσικά χρόνια πολλά και στην Ελεάνα που κλείνει τα 40 το κορίτσι μας το λαμπερό. Έχει ένα φανταστικό χαμόγελο. Είναι με την παρέα της και την οικογένειά της. Περνάνε φανταστικά. Ψήνουν εκεί πέρα τα δικά τους. Χορεύουν παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες τους 95,1. Και τι ωραία που όλες αυτές τις στιγμές τις περνάμε παρέα. Γι' αυτό λοιπόν χαιρόμαστε ακόμη περισσότερο που υπάρχει αυτή η άμεση σύνδεση μαζί σας. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα όμως και εσύ ξέρεις, δεν πας πουθενά.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Έτι Γαρμπή.
2: Τίτλος.
1: Υποσυνείδητο. Ποθέν.

Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουν μαζί με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, τις οποίες έχουν προσθεθεί ακόμη δύο τραγούδια, τα οποία ακούσε πρώτη μετάδοση στον αγαπημένο σου σταθμό. Πέτρο Ιακωβίδης και το νέο του τραγούδι Έτσι Έχει Μάθει, σε μουσική του ίδιου και σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου. Ενώ απολαύσαμε και Νίκο Μακρόπουλο να ερμηνεύει το νέο του τραγούδι με τίτλο Επίθεση. Αναμένουμε να κυκλοφορήσουν και τα music video που θα συνοδεύσουν τα δύο τραγούδια, ενώ εσύ παραμένεις κόσμος συντονισμένος για να μαθαίνεις τα πάντα πρώτος.

Αγαπημένα τραγούδια απολαύσαμε μόλις τους 9, 5 και 1. Δεν ξέρω για σένα, λέγω, το έβαλα στο τέρμα και έδωσα πραγματικά κατάθεση ψυχής. Είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα τα λέμε στον ραδιοφωνικό αέρα μέχρι και τις 8. Δυνάμωσέ το και φύγαμε για το επόμενο τραγούδι αμέσως τώρα στους 9, 5 και 1.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω,

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 πέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Χιλιόμετρα,

0: Αγαπημένο τραγούδι παρέα το απολαύσαμε στους 95,1. Αναστασία Πασιαλή On Air μέχρι και τις 8. Δύο υπέροχα τραγούδια απολαμβάνουμε σε πρώτη μετάδοση όλη αυτή την εβδομάδα μόνο στους 95,1. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Μοναδική ερμηνεία σε μουσική του ίδιου και σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου. Ενώ και ο Νίκος Μακρόπουλος ερμηνεύει το νέο του τραγούδι με τίτλο Επίθεση. Αναμένουμε να απολαύσουμε και τα music video που θα συνοδεύσουν τα δύο αυτά τραγούδια. Ενώ με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και μέσα από το προφίλ μας στα social media μαθαίνεις ακόμη περισσότερα για τα τραγούδια αυτά. Παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι γιατί στα επόμενα λεπτά έρχονται πολλά και ωραία. Μην χάσεις τίποτα.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει πολύ αγάπη εδώ, το ξέρετε, αυτή η σχέση.
3: Αμέ.
2: Κρατάει χρόνια.
3: Α, δεν λες για μεταξύ μας.
2: Και μεταξύ μας.
3: Α, ναι.
2: Εντάξει, πέρα από
3: όλα.
2: Συμβαίνουν καμιά φορά και πράγματα. Αλλά έτσι είναι, παιδιά, οι σχέσεις υγιείς και ευτυχισμένες οικογένειες.
3: Πάρα πολλέ.
4: Πως έτσι είναι οι σχέσεις.
3: Σαν τις οικογενειακές ιστορίες είμαστε. Μα εγώ σου λέω χωρίς εσένα δεν ζω.
2: Αυτό, ακριβώς αυτό δεν είμαστε. Μπορείτε, ρε, μπορεί το ένα χωρίς τον άλλο, όχι. Πείτε!
3: Ναι.
2: Σε βλέπω, παίρνεις άδεια και σε δύο μέρες γυρνάς πίσω.
3: Ναι, ναι.
4: Δώσε μου παραπάνω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Προχωράμε σε μια ακόμα πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Έγραψε μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη εβδομαδία ενάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διακοπή υδροδότησης αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα σημειωθεί στον Δήμο Λαγκαδά λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Η παιδική γωνιά της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται φέτος σε ένα πολύχρωμο χώρο φαντασίας, δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους. Σήμερα ανοιχτά έως τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Ισραήλ ελεύθερη μετά από μία εβδομάδα κράτησης οι δύο ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Η τέταρτη αγωνιστική σήμερα με δύο δυνατούς αγώνες στις 7.30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Σχεδόν άδειος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αγαπημένο τραγούδι, πάρε τα απολαύσαμε στους 95 και 1. Γιατί ξέρεις, οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες ήχουν δυνατά με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά και ωραία έρχονται στη συνέχεια, αγαπημένοι καλλιτέχνες. Για να δούμε όμως τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα.
1: Έχει λίγο κίνηση, όχι κάτι φοβερό σε σχέση με νωρίτερα. Κλασικά, έτσι λίγο πιο μποτιλιαρισμένες είναι αυτή τη στιγμή η Δελφών, η Μαρτίου αλλά και η Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, καλές ταχύτητες βλέπω στην Βασιλίσσης Όλγας, στο χάρτη μας. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πιο κεντρικά, η Παπάφη έχει λίγο περισσότερες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Ενώ πιο χαμηλές ταχύτητες θα συναντήσεις στην Μανώλη Ανδρώνικου αλλά και στην 3η στη Σεπτεμβρίου. Τώρα, υπάρχει κάποιο θέμα πιο αργά από τα πράγματα ακόμα στη Λεωφόρο Στρατού. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας στο κέντρο. Οι ταχύτητες είναι καλές, δηλαδή στην Τζιμισκή. Έχει όμως κίνηση και μποτιλιάρισμα στην Εθνική Αμήνη και κλασικά στα στενάκια μας. Δηλαδή, Παλαιών Πατρών Γερμανού, αλλά και η Αγία Σοφία, έτσι έχει λίγο πιο πολύ θέμα αυτή την ώρα. Καθώς επίσης και η Ιόνος Δραγούμη, αλλά και η Βενιζέλου. Κατά τα άλλα, στον Περιφερειακό είμαστε OK.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ανεβαίνουμε μαζί στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή στο ραδιοφωνό σου μέχρι και τις 8. Δεν ξέρω αν τα έμαθες, αλλά ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η δεύτερη πρόβα του Ακύλεα στη σκηνή Στατχάλε της Βιέννης για την επικείμενη εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Φυσικά δεν θέλω να ξεχνάς, 3η 12 Μαΐου, τέταρτη στη σειρά, θα εμφανιστεί η Ελλάδα με τρεις αγαπημένους χορευτές, φυσικά την υποκριτική ερμηνεία της Παρθένας Χοροζίδου και όλη παρουσίαση φέρει βεβαίως την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Είναι βέβαιο πως όλα θα πάνε φανταστικά, θετική ενέργεια λοιπόν, και αναμένουμε να τους δούμε και επί σκηνής. Στα επόμενα λεπτά σου φαίνω ακόμη περισσότερα νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, παρέα στο δικό μας κυριακάτικο απόγευμα.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πενίγω.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

αγαπημένο τραγούδι παρέα το απολαύσαμε στους 9.5 και 9. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μαζί τα λέμε στον ραδιοφωνικό αέρα μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Ξέρεις, η παρέα σου σε αγαπάει πολύ και είναι δίπλα σου σε κάθε στιγμή, όπως μας έγραψαν στο μήνυμα στο Viber. Αναμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, γιατί πέρα από ευχές και αφιερώσεις έχουμε και τηλεφωνήματα έκπληξη. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή το πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο τη Μίραντα και τον Γιώργο κάνουν τις καλύτερες εκπλήξεις. Για στείλε μας και εσύ το μήνυμά σου στο Viber στο 6982 951 951 για το πιο ωραίο δώρο έκπληξη.

Συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή, ο Νέαρ μέχρι και τις 8. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στην Ιωάννα από τον Γιώργο με πολύ πολύ αγάπη. Το αγόρι αυτό σας σκέφτεται συνέχεια και το τραγούδι αυτό είναι ο τρόπος του για να στο δείξει. Απολαύστε το!

Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια και Αναστασία Πασχαλιονέρ μέχρι και τις 8. Παγκόσμια ημέρα της μητέρας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες. Χρόνια πολλά και σε μένα που σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Ενώ σαν σήμερα το 1899 γεννήθηκε ο θρυλικός χορευτής της σκηνής και της μεγάλης οθόνης, Fred Astaire, γνωστός για τις κινηματογραφικές μουσικές κωμωδίες που γύρισε με την παρτενέρ του, την Ginger Rogers, στη δεκαετία του 30. Λίγο αργότερα, το 1950, στη ζωή ήρθε ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο μεγάλος ρεμπέτης της λαϊκής μουσικής, που κατάγεται από τη Σύρο και άφησε μεγάλη μουσική παρακαταθήκη κατά τη δεκαετία του 60, μέσα από τις συνεργασίες του με τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, την Getty Gray, την Άντζελα Γκρέκα και τον Στράτο Διονυσίου. Τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και έχουμε τραγουδήσει ξανά και ξανά. Πίσω στη μουσική μας στα επόμενα λεπτά για να δούμε και τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν σήμερα σου πει ένας φίλος σου, πάμε λίγο να δούμε πώς είναι οι ανανεωμένες και πλήρως συντηρημένες και με νέο φωτισμό ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία. Δεν θα πας.
3: Να πέσει ο ήλιος. Αλλά έχω κάτι κανονισμένο τώρα για βραδάκι. Δεν ξέρω. Πάντως οι ομπρέλες που τις δες σε φωτογραφία είναι πάρα πολύ ωραίες.
2: Ναι, ναι. Αυτό για να δεις το φωτισμό.
3: Πάμε να κρεμαστούμε.
2: Πρέπει. Όχι, όχι.
3: Με τούτα και με εκείνα τις φτιάχνουν τις ομπρέλες. Επειδή τις έρχαν όλοι και πηδιώσουν. Συγγνώμη.
4: Πηδούσαν. Πάνε στις ομπρέλες κάτι.
3: Για να βγουν από το
2: Ελπίζω να τις βάλω πιο ψηλά τώρα να μην φτάνουν.
4: Πηδιώσαν
2: το. Και μην καβαλά το ένα στον άλλον. Στον νόμο
3: εννοώ.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
8: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
8: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
7: Σας περιμένουμε.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών που πραγματοποίησε στο Λονδίνο η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, όπου συζητήθηκε η σύνδεση Θεσσαλονίκης Gatwick αλλά και το θέμα της Ryanair. Θεσσαλονίκη, οι διαφορές για ναρκωτικά φαίνεται να οδήγησαν στη δολοφονία του 54χρονου. Δεν ξέρουμε γιατί τον σκότωσαν, ούτε ποιοι ήταν, λέει το συγγενικό του, ο συγγενικός του κύκλος. Οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν τη σωρό στο Λουδία ποταμό, όπου και οι δολοφόνοι τον παραδέχτηκαν ότι τον πέταξαν, με τις έρευνες όμως να παραμένουν άκαρπες. Πάτρα, άνδρας βγήκε στο δρόμο με όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Συνελήφθη από την αστυνομία και κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια που βρέθηκαν στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί το Πεκίνο εν μέσω διεθνών κρίσεων. Στην ατζέντα, τα στενά του Ορμούς και η Ταϊβάν. Η τέταρτη αγωνιστική σήμερα με δύο πολύ σημαντικούς αγώνες στις 7:30, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Σχεδόν έθρος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πόσο το αγαπώ το τραγούδι αυτό. Παρέα το απολαύσαμε μέσω σε 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Συνεχίζουμε παρέα στο δικό μας κυριακάτικο απόγευμα. Παγκόσμια ημέρα της μητέρας σήμερα. Αγαπημένες μου, χρόνια πολλά σε όλες. Σας αγαπάμε πολύ. Και φυσικά και στα επόμενα λεπτά σας φέρνω ακόμη περισσότερες πληροφορίες και για αυτό το θέμα, αλλά και για πολλά ακόμη. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Αρκετή κίνηση, παιδιά, αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας. Τι γίνεται, έχετε βγει μάλλον όλοι έξω. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο χάρτη ότι έχουμε καθυστερήσεις γενικότερα και στην Λεωφόρο Στρατού και στην Κατσιμίδη καθυστερήσεις, αλλά βλέπω καθυστερήσεις γενικότερα κυρίως όσο πλησιάζουμε στο κέντρο. Γεμάτη, παιδιά, και η Λεωφόρο Στρατού. Πολύ θέμα έντονο αυτή τη στιγμή στην Εθνική Αμήνη, αλλά και στο ύψος της Φιλικής Εταιρείας εκεί κεντρικά. Επίσης, η Παύλου Μελά είναι γεμάτη και πολύ γεμάτη με μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα και η παραλία μας. Συνεχίζουμε πιο κάτω, που γεμάτα παιδιά είναι όλα τα στενάκια και η Παλαιών Πατρών και η Ερμού. Είναι λίγο γενικά τη υπομονή και εννοείται πάντα τη προσοχή. Μένει εδώ στην Παραδείγμα Μωράδιο 95,1.

0: Ανεβαίνουμε μαζί σου σε 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Παρέα ανακαλύπτουμε τα μυστικά του French Chic, δηλαδή τα 4 στοιχεία που κάνουν το στυλ μας ακόμη πιο ξεχωριστό, εμπνευσμένα από το στυλ των Γάλλων. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγουμε ποιοτικά ρούχα με διαχρονικότητα, στοχευμένες και συγκεκριμένες αγορές. Δεν χρειάζονται τα πολλά, έτσι πάντα εξασφαλίζουμε μια περιποιημένη και chic εμφάνιση. Ενώ βέβαια πολύ σημαντικό είναι και η ιδανική εφαρμογή των ρούχων, η σωστή γραμμή τους. Δεν χρειάζεται να είναι κολλητά, είναι όμως απαραίτητο να αναδεικνύουν τη σιλουέτα μας. Αλλά φυσικά και η ανακάλυψη του δικού μας προσωπικού στυλ μακριά από τα εφημερά trends. Τέλος, τα δύο βασικά αξεσουάρ που ολοκληρώνουν το στυλ μας δεν είναι άλλα από το χαμόγελο και την αυτοπεποίθησή μας. Φόρα ό,τι αγαπάς περισσότερο και ανέδειξέ το, γιατί να ξέρεις, σου πάει πολύ.
1: Να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Έτι Γαρμπή.
1: Τίτλος
4: Υποσυνείδητο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

μαζί σου σε 95 και 1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Καλησπέρα στην Ειρήνη. Το κορίτσι μας θυμάζει υπέροχα λουλούδια στο ανθοπολείο της. Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες. Έχουμε πολλά και ωραία λουλούδια. 4 όμως έχουν καθιερωθεί για τη σημερινή ημέρα. Τα γαρίφαλα είναι στην κορυφή της λίστας και πιο συγκεκριμένα τα λευκά και τα ροζ, όπου συμβολίζουν την αγνή αγάπη και την ευγνωμοσύνη. Δεύτερη στη λίστα είναι οι τουλίπες, που αντιπροσωπεύουν τη ζεστασιά, τη στοργή και την άνεση. Ακολουθούν τα λίλιουμ ή αλλιώς τα κρίνα, που συμβολίζουν την αφοσίωση, την ευγένεια και την αγνότητα, ενώ και τα τριαντάφυλλα σε παστέλ ροζ χρώματα εκφράζουν τον θαυμασμό, την ευγνωμοσύνη και την εγκάρδια στοργή. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα μια γλαστρούλα με τα λουλούδια αυτά, έτσι ώστε να ανθίσει ακόμη περισσότερο στο μπαλκόνι ή στην αυλή. Το σίγουρο όμως είναι πως τα λουλούδια χρωματίζουν την ημέρα και φτιάχνουν τη διάθεση ακόμη περισσότερο. Εσύ παραμένεις κορμοσυντονισμένος, γιατί αμέσως τώρα έρχεται ένα τραγούδι, αχ, που το αγαπώ πολύ. Για δύναμωσέ το και φύγαμε να το απολαύσουμε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αγαπημένο τραγούδι έπαιξε μόλις δυνατά στους 9.5 και ένα Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Αχ Μαρία, και πόσο ζηλεύω αυτήν την υπέροχη μακαρονάδα που έχεις φτιάξει. Μας έχεις στείλει φωτογραφίες στο Viber. Πραγματικά ένα αριστούργημα. Τι πες το έχει βάλει. Υπέροχα διαφορετικά τυριά και κασέρια τέλος πάντων. Είναι και με ταλιατέλες. Αχ, μου έδωσες πολύ ωραία ιδέα για το τι θα μαγειρέψω αύριο. Έτσι η εβδομάδα για να ξεκινήσει με τον πιο ωραίο τρόπο. Επιστροφή όμως τώρα στη μουσική μας με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πολύ.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Υπέροχο τραγούδι, παρέα το απολαύσαμε στο 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Α, και σου έχω και κάτι πάρα πολύ ωραίο για σημείωσέ το. Κυριακή 17 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στο νέο εντυπωσιακό περιβαλλοντικό πάρκο Θέρμης για το ένα και μοναδικό Kids Fun Festival με περισσότερες από 190 δράσεις. Ανάμεσα σε αυτές έχει Grand Prix, έχει Food and Picnic Area, έχει χοροδίες, χορευτικά, εκπαιδευτική ρομποτική.

0: Εκεί φυσικά γωνιά ανακύκλωσης, εργαστήριο μαγειρικής, μέση πλέκιο face painting και πολλά πολλά ακόμη. Με δωρεάν είσοδο για όλους υπέρ του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίληρο, μια ημέρα που θα περάσουν φανταστικά μικροί και μεγάλοι. Στα επόμενα λεπτά, αγαπημένοι καλλιτέχνες ερμηνεύουν νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Μην χάσεις τίποτα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, ποιο τραγούδι είπες στο μάθημα φωνητικής, γιατί ήξερα ότι ήταν αφιερωμένο στην Eurovision.
3: Ποιο πιστεύετε ότι
2: είπα? Ομάδα. Σοκρατήσου Superstar.
3: Όχι.
4: Viva la vida.
3: Όχι, θα μπορούσα, αλλά όχι.
2: Είπες Παπαρίζου.
3: Viva la vida δεν είναι Coldplay.
4: Ναι, τέλος πάντων, Viva Victoria, αυτό τι έλεγε.
2: Αφροντίτα, αυτό. Viva.
3: Κοίταξε, με κάποιον τρόπο, Μάνο, έπεσε κοντά.
4: Α, ωραία.
3: Το Rise Like a Phoenix.
2: Άντε.
3: Κάτι ρεπιστικό, δεν καταλαβαίνετε. Τίποτα δεν το ξέρει εσύ.
2: Έλα, δικό σου.
3: Τώρα.
2: Ναι, αφού
3: δεν μπορώ, θέλω να έχω συνοδεία να μου φέρετε τον δάσκαλο μαζί. Πιάνο θέλω.
2: Παίζω πιάνο. Κλεν, κλεν, κλεν, κλεν.
4: Πιάνο τη Μιράντα σου κάνει.
3: Με όμικρον, καλέ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Προχωράμε σε μια ακόμα πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Έγραψε μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 816.000 για συνολικά 300.000 vouchers και προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Η εκεχηρία θα έχει διάρκεια 3 ημερών και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση να ανανεωθεί. Η παιδική γωνιά της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται και φέτος σε έναν πολύχρωμο χώρο φαντασίας, δημιουργίας και ανακάλυψης για παιδιά και εφήβους. Σήμερα θα είναι ανοιχτά έως στις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Οι αγώνες που θα δούμε σήμερα στο ποδόσφαιρο, 7:30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και την ίδια ώρα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 13 προσαγωγές μελών του Ρουβίκονα για παρέμβαση σε κατάστημα εστίασης. Λευκάδα, σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού το θαλάσσιο ντρόουν. Αποκλεισμένη η περιοχή που εντοπίστηκε. Χανταϊός, ομάδες επιβατών και του πληρώματος αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο. Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 3 Παλαιστίνοι νεκροί από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες ηχούν δυνατά στους 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Πολλά φιλιά στην Ελένη, στον Γιώργο και την Ευλαμπία. Τα παιδιά έρχονται Θεσσαλονίκη να απολαύσουν καφεδάκι δίπλα στην παραλία. Αχ, τι ωραία που θα περάσουμε. Φυσικά πολλά και ωραία έρχονται και στη συνέχεια. Τώρα όμως για να δούμε, έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους της πόλης?
1: Όλα κυλάνε ομαλά στους δρόμους της πόλης, χωρίς κανένα ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Λίγες μόνο καθυστερήσεις συναντάμε στη λεωφόρο Στρατού στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης.

ανεβαίνουμε μαζί στου 95,1 με Αναστασία Πασιαλή μέχρι και τις 8. Παγκόσμια ημέρα της μητέρας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες σας. Σας χαιρόμαστε και σας αγαπάμε. Αποτελεί μια ημέρα εορτασμού της μητρότητας αλλά και των δικών μας ευχαριστειών προς τη μητέρα. Καθιερώθηκε μετά από προσπάθειες της ακτιβίστριας Άννας Μαρία Τζάρβης, η οποία πρώτη είχε την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη ημέρα προς τιμήν της μητέρας. Τελικά τα κατάφερε και το 1914 ήταν η πρώτη χρονιά που εορτάστηκε η ημέρα αυτή. Στα επόμενα λεπτά έρχονται αγαπημένα τραγούδια αφιερωμένα σε εσάς.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει το Γκρούφαλο για 2 παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.

Μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

Αγαπημένο τραγούδι έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Καλησπέρα στην Ελεάνα και στην Ιουλία. Τα κορίτσια περνάνε φανταστικά, πίνουν καφεδάκια, απολαμβάνουν αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Είναι στην παραλία, φυσικά συνδυάζουν μαζί και κίνηση με το δικό τους περπάτημα που τα έχουν καθιερώσει κάθε απόγευμα. Και φυσικά τα Σαββατοκύριακα δεν αποτελούν εξαίρεση. Μάλιστα το βράδυ θα πάνε και σε θερινό κινηματογράφο. Αχ, και τι ωραία ιδέα μου δώσατε μόλις, κορίτσια. Τα θέρινα έχουν ανοίξει και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε να τα απολαμβάνουμε. Τώρα όμως παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι, γιατί έρχεται ένα τραγούδι απλά τέλειο. Δυνάμωσέ το και φύγαμε να τα απολαύσουμε.

0: Συνεχίζονται οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Αναστασία Πασιαλιονέαρ μέχρι και τις 8. Καλησπέρα, πολλά φιλιά να στείλω στη Βενετία, στην φίλη Αρετή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε γόνδολα, απολαμβάνει τζελάτο, ακούει και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Εντάξει. Συνδυασμός φωτιά. Τι ωραία, καλά να περάσεις. Αυτά είναι τα ωραία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε παρέα. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Αγαπημένο τραγούδι έρχεται αμέσως τώρα. Δυναμώστε το και φύγαμε να τα απολαύσουμε.
1: Δευτέρα 11 Μαΐου, Ήβη Αδάμου, Ξελογιάστρα.

0: Ακόμη ένα αγαπημένο τραγούδι έπαιξε δυνατά στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρέα περάσαμε το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα και παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί ξέρεις, στα επόμενα λεπτά έρχεται αγαπημένη Σοφία Στεφανίδου με την καλύτερη διάθεση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Όταν κάνεις, λέει, πολλές δουλειές στο σπίτι, ειδικά η γυναίκα, λέει, τόσο λιγότερη όρεξη έχει για σεξ.
3: Λογικό είναι. Η γυναίκα όλη μέρα κάνει δουλειά στο σπίτι. Θέλετε μετά να έχουμε και όρεξη για σεξ.
4: Έχεις περισσότερη όταν κάνεις δουλειά.
2: Μισό λεπτάκι.
4: Φέρτε ένα κουβά στο παιδί εδώ, έχει μετά δουλειά.
2: Εσύ δεν λες, Μιράντο, είστε πιο ανθεκτικές, πιο αυτό, πιο εκεί.
3: Καλά, δεν θα εξαντληθούμε. Είμαστε, Μάνο, και το αποδεικνύουμε καθημερινά.
4: Όχι μόνο για το σφουγγάρισμα.
3: Ναι,
2: ότι θα σε εξαντλήσω, θα σε εξαντλήσω, ναι, εννοείται.
4: Αυτό ήταν ευθεία επίθεση.
3: Ήταν να πάρω το μπουγαλάκι μου να φύγω.
2: Γενικώς το λέω, δεν το λέω τώρα για τη Μιράντα, ας πούμε.
3: Κοιτάξτε, παιδιά, γενικά, όταν ένας από τους δύο σε ένα ζευγάρι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και την κούραση για τις οικιακές εργασίες και δεν είναι μόνο το πλήσιμο των πιάτων.
2: Κατεβάζουμε τα σκουπίδια, Μιράντα.
4: Πω, πω, κουράστηκε, ρε. Έκανε τα δύο δάχτυλα έτσι να πιάσει σακούλα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
6: Εμπρός.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες το.

0: Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η, 14 Μαΐου στις 9 και 4, παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra, extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό από πυροβολισμό. Συνελήφθησαν οι δύο άνδρες που πέταξαν το πτώμα τους στον ποταμό Λουδία. Αττική. Συνελήφθη μεθυσμένος άνδρας που πυροβόλησε με ούζη γυναίκα και την τραυμάτισε σε μπαρ στην Καλλιθέα. Ηράκλειο. 129 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε καλούς λιμένες και Αγία Γαλήνη. Γαλλία. Με συμπτώματα χανταϊού, επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο που επαναπατρίστηκε. Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα από τον Απόστολο Σίσκο στο Διεθνές Meeting Κολύμβησης Ακρόπολης Swim Open. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό βράδυ Κυριακής. Τι βράδυ δηλαδή, ακόμη μέρα έχουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι έχει μεγαλώσει η μέρα. Καλησπέρα λοιπόν, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα τα λέμε παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο. Φυσικά μαζί με τα καλύτερα τραγούδια θα παίξουν όλα αυτά που εσείς ζητήσατε. Τώρα όμως πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε και πολύ άνετα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έτσι κάποιο ιδιαίτερο θέμα, κανένα μποτιλιάρισμα. Όλα κυλάνε ομαλά και εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Για μοναδική και τη γαρμπή μας τραγουδάει «Ναι, υπάρχω εγώ».

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι Νερό, φανταστικό ντουέτο και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σήμερα λοιπόν Κυριακή 10 Μαΐου να ευχηθώ χρόνια πολλά στη μαμά μου και σε όλες τις μαμάδες. Η γιορτή της μητέρας λοιπόν σήμερα, ελπίζω να τους πήρατε ένα δωράκι, να τους κάνατε μια αγκαλιά, κάτι να κάνατε στις αγαπημένες μας μαμάδες. Ενώ να πω ότι επίσης σήμερα έχουμε και μια άλλη έτσι κάπως γιορτή, τα 95 χρόνια ιστορίας της πολεμικής αεροπορίας που έβλεπα πριν από λίγο και όλες ένα βιντεάκι. Γιορτάστηκαν με ένα υπερθέαμα στον ουρανό της Αθήνας με θρυλικά αεροσκάφη. Τι ωραία, τι καλά, έτσι όμορφα πράγματα να έχουν οι μέρες σαν και αυτή σήμερα. Έχουμε και πολύ ωραία τραγούδια στη συνέχεια, γι' αυτό δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Μένει συντονισμένος στους 9, 5 και 1 γιατί θα περάσουμε φανταστικά. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Τελικά δεν αξίζεις, μας τραγουδάει η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία συνεχίζει και τις φοβερές εμφανίσεις της εδώ στην πόλη μας μαζί με τον Superstar Σάκη Ρουβά, έτσι, κάνουν τον δικό τους χαμό. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου, ζωντανά από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Βαγγέλη, στην υπέροχη Κοζάνη την αγαπημένη, στον Βασίλη στην Καβάλα, ο οποίος λέει τώρα βλέπει η Μπαρτσελόνα γυναικών αυτή τη στιγμή, παράλληλα ακούει και Κοσμοράδιο, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ πως το συνδυάζει όλα. Φιλιά πολλά και στην Φλόρα που μας ακούει στη Γερμανία, στην Ρία, στον Στέλιο και στην Μαρία. Είστε πάρα πολύ εδώ. Βλέπω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951 και περιμένω και των υπολείπων, έτσι να μεγαλώνει όσο πάει και περισσότερο η παρέα μας. Ενώ τώρα συνεχίζουμε με μοναδικό Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες.

Ράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεβάτι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Σε θέλω παράφορα και Νίκος Μακρόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα τον ακούσουμε και live πολύ σύντομα, γιατί ξεκινάει τις εμφανίσεις του στις 22 του μηνός μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη εδώ στον Ντέου στη Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνει ένας χαμός. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου, να σας συστηθώ κιόλας και να σας πω ότι από αύριο θα γίνει χαμός εδώ στους 95,1, γιατί θα ακούσετε αποκλειστικά το νέο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Πρόκειται για ένα έτσι disco pop τραγούδι, νομίζω θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον, modern disco με έντονα στοιχεία από τη χρυσή εποχή των 80's, προσαρμοσμένα αυτά στη σύγχρονη dance σκηνή. Θα περάσουμε φανταστικά και για πάρτε και μια γεύση.
1: Δευτέρα, 11 Μαΐου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μια τελευταία επιθυμία να πω.
2: Έλα.
1: Αν πνιγώ από κότα και πάω από αυτό, θα λέτε ψέματα στον κόσμο ότι πήγα από σουβλάκι.
2: Από μανσέτα.
1: Τουλάχιστον κάτι, ναι. Μην είναι τόσο άδοξο αυτό ο θάνατο.
3: Δεν έχει πάει από ροδάκι αυτοκινήτου.
2: Καλά, ρε.
1: Παιδιά, το χρωμοκότα. Να, γι' αυτό το συγχαίρομαι.
2: Πώ πνίγει αυτό ο κότα, αφού γλιστράει.
1: Γλιστράει.
2: Μήπως έφαγες τίποτα άλλο και δεν το κρύει το λέει.
1: Τίποτα δεν έφαγες.
2: Μήπως κατάπιες το αυγό.
1: Το κότατς να κάνω όλα.
3: Εδώ ρε φίλε.
2: Το χάνομαι.
3: Πάλι τη γλίτωσες.
2: Τον Άλεξ.
1: Αυτό το λέω εγώ. Βρέστε καμιά δική σου αντάκα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Το TEDx Universe του Μακεδονία επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
6: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
5: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα 1.
6: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversitymacedonia.com.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι και αύριο η Comic Con 10, η μεγαλύτερη διοργάνωση για comic, gaming, cosplay και pop κουλτούρα, με καλεσμένους διεθνούς φήμης στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδη στα περίπτερα 5 και 6 της ΔΕΘ. Πελοπόννησος. 10 κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Μέση Ανατολή. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλύπτει πλέον η πετρελαιοδρομία. Ο κοιλίδα κοντά στο νησί Χάργ, ενώ ενέχει ο κίνδυνος να διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αεροπλάνο τραυμάτισε πεζό σε διάδρομο προσγείωσης κατά την απογείωσή του στην πολιτεία του Ντένβερ. Αναβλήθηκε η πτήση. Basketball Champions League 2026. Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας Βιλνίους. Άρα η συννεφιά αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
10: Πώς τα πω εγώ όμως που είστε συντονισμένοι εδώ και ακούτε τα καλύτερα τραγούδια και περνάμε φανταστικά. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω τώρα κάτι, γιατί έχουμε το πρώτο καλαμαριά Heart Swim την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου. Κάθε διαδρομή ένας χτύπος καρδιάς. Ο κολλημητικός λοιπόν όμιλος καλαμαριάς σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς σε μια φιλανθρωπική κολυμβητική εκδήλωση για τη στήριξη παιδιών με καρδιολογικά προβλήματα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μαραθώνια κολύμβηση με τη συμμετοχή αθλητών και εθελοντών. Παράλληλα θα υλοποιηθούν αθλητικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες, ενισχύοντας τη χαρά της συμμετοχής, τη φυσική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης. Ελάτε λοιπόν να συμμετάσχετε και να στηρίξετε μια σημαντική δράση ζωής και αλληλεγγύης την Κυριακή 17 του μηνός στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς.
0: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μια τελευταία επιθυμία να πω.
2: Έλα.
1: Αν πνιγώ από κότα και πάω από αυτό, θα λέτε ψέματα στον κόσμο ότι πήγα από σουβλάκι.
2: Από μανσέτα.
1: Τουλάχιστον κάτι, ναι. Μην είναι τόσο άδοξο αυτό ο θάνατο.
3: Δεν έχει πάει από ροδάκι αυτοκινήτου.
2: Καλά, ρε.
1: Παιδιά, το χρωμοκότα. Να, γι' αυτό το συγχαίρομαι.
2: Πώ πνίγει αυτό ο κότα, αφού γλιστράει.
1: Γλιστράει.
2: Μήπως έφαγες τίποτα άλλο και δεν το κρύει το λέει.
1: Τίποτα δεν έφαγες.
2: Μήπως κατάπιες το αυγό.
1: Το κότατς να κάνω όλα.
3: Εδώ ρε φίλε.
2: Το χάνομαι.
3: Πάλι τη γλίτωσες.
2: Τον Άλεξ.

0: Το λέω εγώ. Βρέστε καμιά δική σου ατάκα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το TEDx University Macedonia επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
4: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
3: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα Μιένα.
4: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversitymacedonia.com.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι και αύριο η Comic Con 10, η μεγαλύτερη διοργάνωση για comic, gaming, cosplay και pop κουλτούρα, με καλεσμένους διεθνούς φήμη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδη στα περίπτερα 5 και 6 της ΔΕΘ. Πελοπόννησος. 10 κρούσματα φυματίωση σε εργάτες γης καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Μέση Ανατολή. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλύπτει πλέον η πετρελαιοδρομία. Κοιλίδα κοντά στο νησί Χάργ, ενώ ενέχει ο κίνδυνος να διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αεροπλάνο τραυμάτισε πεζό σε διάδρομο προσγείωσης κατά την απογείωσή του στην πολιτεία του Ντένβερ. Αναβλήθηκε η πτήση. Basketball Champions League 2026. Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρήτα Βιλνίους. Αραιή συννεφιά αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα τα λέμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Ακούμε μαζί τα καλύτερα τραγούδια. Θα περάσουμε φανταστικά, σας το λέω. Μείνετε συντονισμένοι. Σας έχω και φανταστικό διαγωνισμό με λέιζερ από το Αζελέ, Σοπράνο Ice Bikini για δύο νικήτριες. Κορίτσια, προσοχή. Σε λίγο θα πω για το διαγωνισμό περισσότερα και αγόρια. Θέλω να ειδοποιήσετε τις φίλες σας να συντονιστούν για να κερδίσουν σε λίγο αυτό το φανταστικό δώρο. Ενώ τώρα πάμε να κάνουμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου όπως φαίνεται θα την κάνουμε αρκετά άνετα. Δεν υπάρχει κανένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή, οπότε φίλοι οδηγοί, κινείστε άφοβα παντού και ανεβάζετε εννοείται την ένταση στο τέρμα τώρα, γιατί έρχεται Νίνο με ένα φανταστικό τραγούδι, Σαν Ναυαγή.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου, λέει η Ρία Ελληνίδου, και εγώ θα σας εξηγήσω γιατί να επιλέξετε να κάνετε μία αποτριχωτική θεραπεία με λέιζερ Soprano Ice, και θα δώσω και δώρο σε δύο νικητές. Έχει λοιπόν μόνιμα αποτελέσματα μακράς διαρκείας, γρήγορη και ανώδυνη αποτρίχωση, χωρίς χρόνο μάλιστα αποθεραπείας. Είναι για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και για μαυρισμένο δέρμα. Πολύ σημαντικό γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και θα μαυρίσουμε όσο να είναι. Και φυσικά είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τρίχας. Δύο λοιπόν τυχερές θα κερδίσουν λέιζερ από το Αζελέ, Soprano Ice, για μπικίνι. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951, γράφοντας τη λέξη λέιζερ. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλή τύχη.
2: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης.
6: Γιατί Γαρμπή.
5: Τίτλος.
6: Υποσυνείδητο.

Τραγούδι είπες και Θοδωρής φέρεις και παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τι λένε πάντως οι αστρολόγοι για την εβδομάδα που ξεκινά. Τρία ζώδια λοιπόν φαίνεται πως θα βιώσουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους τις επόμενες μέρες. Οι αλλαγές θα είναι μεγάλες και θα έχει πολλές ανατροπές, λέει, αλλά κυρίως καλές θα είναι. Οπότε μην αγχώνεστε, θετικά είναι αυτά που έρχονται για τους Ταύρο, Καρκίνο και Λέων. Εγώ πιστεύω πάντως πως καλά πράγματα θα έρθουν για όλους μας. Το λέει εξάλλου και η Δέσποινα Βανδύ. Happy End και παίζει δυνατά στους 9-5 και να.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Τι τραγούδι είναι αυτό, με ξόδεψες, και η Ιουλία Καλυμάνη στους 9-5-1. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα σας ταξιδέψω λίγο στο Μόναχο, κάπου στη Γερμανία. Καλησπέρα λέει από το Μόναχο και το Άουσμπουργκ. Χαιρετίσματα σε όλους, να δώσουμε λέει και εμείς τα χαιρετίσματά μας στις δικές μας μητέρες, από την Ζόχα και τον Αλέξανδρο, στην Ζαρή και την Ρούλα. Φιλιά πολλά λοιπόν στα παιδιά που στέλνουν στις μαμάδες τους εκεί τα χρόνια πολλά και τα χαιρετίσματα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες βέβαια. Πούμε έτσι σήμερα, και πάμε και λίγο πάλι πιο μακριά, στο Βελιγράδι αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, κάνουμε ένα tour εμείς ραδιοφωνικά εδώ πέρα. Εκεί που μας ακούει η Λίντια, λέει: φιλιά πολλά να τη στείλω και θέλει να ακούσει το Καλοκαίρι μου. Πάρα πολύ μου αρέσει που έχετε μπει έτσι σε καλοκαιρινό mood και ήδη θέλετε τέτοια τραγούδια. Θα φέρω πολλά στη συνέχεια, όλα γενικά αυτά που εσείς ζητήσατε. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα πάντως θα ακούσουμε Στέλιο Ρόκο, Σμαράγδια και Ρουμπίνια. Ανεβάστε.

0: ωραίο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Δεν έχω χρόνο, μας τραγουδάει εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα τα λέμε παρέα και θα τα λέμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα κλείσουμε μαζί αυτή την υπέροχη μέρα και λέω υπέροχη κυρίως από θέμα καιρού, έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ σήμερα που είχε ήλιο. Έκανα και την ηλιοθεραπεία μου επιτέλους. Ξεκινάμε κορίτσια και αγόρια. Αυτή τη στιγμή πάντως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είμαστε στους 18 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά, ενώ αύριο Δευτέρα θα έχουμε πάλι ήλιο και θα φτάσουμε μέχρι τους 24, φανταστικά, οπότε καταλαβαίνετε, ξεκινάμε καπέλα, αντιλιακά, νεράκι πάντα μαζί μας για να είμαστε προστατευμένοι από τον ήλιο και από τη ζέστη που όπως φαίνεται έρχεται.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Κι άλλη όμως αεροπορική εταιρεία, η οποία λέει θα καταργήσει λέει, τα προϊόντα duty free στις πτήσεις της πάνω.
3: Καλύτερα, μας αλλιώς
2: ναι,
3: θα
2: ναι, γιατί λέει ότι ο κόσμος πλέον από την άνεση του σπιτιού του λέει ψωνίζει online. Δεν περιμένει να ανέβει λέει πάνω, ναι, ναι. Βρίσκει προσφορές λέει ούτως ή άλλως.
4: Πες τα στον κύριο που καθόταν δίπλα μου που μύρισε όλες τις κολόνιες. Και πήρε πέντε.
2: Αλήθεια.
4: Ήταν λες και ήμασταν μέσα στα τέτοια σέντερ. Καταλάβατε.
3: Αυτό όμως, παιδιά, ανακατέβεσαι με τις μυρωδιές.
2: Πήρα και εγώ κολόνια τώρα.
3: Τι χρωστάς.
2: Τώρα που πήρα προχθές τη Σάμο.
4: Του 10 ευρώ φαντάζομαι.
2: 20 ευρώ είχε, παιδιά.
4: Τα 100 ml. Ακριβές, παιδιά.
2: Τα 100 ml. Τα 100 ml. Και ήταν και πολύ, ήταν πολύ γνωστή μαρκά.
3: Παιδιά βγάζουν κάποιες, τις έχουν στάνταρ βέβαια σε προσφορά. 20, άλλες 30, άλλες 40 ευρώ όταν είσαι ένα στα duty free των αεροδρομίων. Ναι, ναι. Μια χαρά είναι, οκ, okay, το κάρουν.
2: Μου είχε τελειώσει προηγούμενη και τώρα από το να κάθομαι να κάνω μπάνιο, λέω άσε, θα δώσω 20 ευρώ.
4: Και αυτή θα τελειώσει. Γιατί είναι τα τελευταία στην αποθήκη.
3: Τι είπε, αντί να κάνει μπάνιο ψεκάζει για να μην μυρίζει.
2: Πώ θα γίνει αλλιώ.
4: Πολύ καλό μίξ.
2: Είδατε που έχει φτάσει το. Το
3: νερό,
2: κρίση.
3: Το, ναι. Το άρωμα πιο φθηνό.
4: Καλύτερα
3: είναι
4: η κολόνια του 10 ευρώ. Μπράβο, Μάνο.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις,

0: Εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέχρι και αύριο 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με 400 εκθέτες, 25 ξένους συγγραφείς και πολλές εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Ρόδος. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον 62χρονο με προβλήματα οράσεως που εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του με τραύματα στο κεφάλι. Μέχρι και τη Δευτέρα σε ισχύ η εκεχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και η ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Δομινικανή Δημοκρατία. Επιδημία νοροϊού εκδηλώθηκε σε κρουαζιερό πλοίο στα ανοιχτά του νησιού. Προσβλήθηκαν 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος. Basketball Champions League 2026. Η ομάδα της Μάλαγας κέρδισε την ομάδα της Τενερίφης με 85-80, κατακτώντας την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Άρα η συννεφιά αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εξαίρεση και αναβίση και κάπως έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και αυτό είναι το βράδυ της Κυριακής μας. Περνάμε φανταστικά και θα τα λέμε παρέα λοιπόν μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Πάμε να κάνουμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου πολύ άνετα θα την κάνουμε αυτή τη βόλτα. Κίνηση δεν υπάρχει, έτσι λίγες καθυστερήσεις μόνο στην κάθοδο της Κατσιμίδης στο ύψος του Παπάφη. Γενικά όχι κάτι ιδιαίτερο, όλα κυλάνε ομαλά. Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι να ανεβάσουμε την ένταση και να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και μαζί σου εδώ στους 9.51.

Έτσι έχει μάθει. Είναι το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακουβίδη και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μιας που μιλάμε για νέα τραγούδια, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι από αύριο, εδώ, αποκλειστικά στους 95,1, ακούτε το νέο τραγούδι της Ήβης Αδάμου με τίτλο Ξελογιάστρα. Είναι ένα καταμάχητο έτσι music anthem σε στίχους και μουσική φυσικά του Σταβέντο Μιχάλη Κουινέλη. Είναι ένα πάντρεμα, θα έλεγα, λαϊκών και Μπάλκαν στοιχείων με τη μοναδική φωνή της Ήβης Αδάμου. Πιστεύω θα γίνει ένα πολύ δυνατό καλοκαιρινό hit και φυσικά πρέπει να μείνετε συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο, γιατί από αύριο 11 του μηνός θα το ακούσετε πρώτοι αποκλειστικά εδώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Καλημέρα και Αντώνη Στρέμος, αφιερωμένο με πολύ αγάπη στην κυρία Στέλλα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε άλλο ένα βράδυ Κυριακής. Σήμερα λοιπόν 10 του Μάη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τη National Clean Up Your Room Day. Ναι, λοιπόν, είναι η μέρα αφιερωμένη στο να καθαρίσεις το δωμάτιό σου, να το συμμαζέψεις δηλαδή. Και νομίζω είναι πάρα πολύ καλό να το υιοθετήσουμε και εδώ. Οπότε όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή, σήμερα θα συμμαζέψετε το δωμάτιό σας και πραγματικά, γιατί το πιστεύω δηλαδή ότι όλοι έχετε μια καρέκλα που έχετε φορτώσει όλα τα ρούχα. Νομίζω υπάρχει σε κάθε δωμάτιο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μόλις το κάνετε, θα νιώσετε πιο καλά, πιο ανανεωμένοι, πιο οργανωμένοι. Έτσι γίνεται πάντα. Συνεχίζουμε τώρα εμείς εδώ με επιτυχίες και έρχεται μοναδική Πέγγι Ζήνα και Άμυνα στους 9, 5 και 1.

Βρέχει, μας τραγουδάει η Αναστασία. Ευτυχώς δεν βρέχει, θα πω εγώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός που έχουμε σήμερα. Σοφία Στεφανίδου, λοιπόν, στον αέρα της πόλης και πραγματικά ανυπομονώ για την Τρίτη. Τι έχουμε, φυσικά δεν πιστεύω να το ξεχάσατε. Ξεκινάει η Eurovision, παιδιά. Ο πρώτος ημιτελικός, λοιπόν, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα στον πρώτο ημιτελικό. Την Τρίτη, τα προγνωστικά μας δείχνουν στη δεύτερη θέση. Γενικά, νομίζω έχει εντυπωσιάσει πολύ ο Ακύλας και εντυπωσίασε και σήμερα στο Τυρκουάζ Χαλί με την εμφάνισή του. Ήταν μέσα στα μπέζ και με κάτι έτσι πολύ κεντρικά γελιά. Πολύ έτσι ωραία εμφάνιση, εμπνευσμένη, είπε, από τον μικρό πρίγκιπα. Προχωρούσε με πάρα πολύ φινέτσα, πολύ χαρούμενος έδειχνε και το διασκέδασε πάρα πολύ. Έπαιζε από πίσω ο ήχος του Ζορμπά, Συρτάκι, εντάξει, χαμός. Ξεσηκώσαμε πάλι τους ξένους, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Τα καταφέρνουμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε πολύ καλά και στη Eurovision. Θα πάρουμε την πρωτιά. Άραγε, πάντως μια καλή θέση σίγουρα. Συνεχίζουμε τώρα, εμείς εδώ με ήδη αγαπημένες επιτυχίες. Νίκος Βέρτης, Αμύρ, οι λέξεις αγαπώ στους 9, 5 και 1.

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: λατρεύω αυτό το τραγούδι. Ακόμα σε ζητώ και Νίνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και μία special καλησπέρα στη μαμά μου και στη γιαγιά μου, την Ιωάννα, που αυτή τη στιγμή ακούτε. Βλέπουν τηλεόραση, Survivor, αν δεν κάνω λάθος, και παράλληλα ακούνε και Κοσμοράδιο, έτσι, γιατί αν θέλεις, όλα τα μπορείς. Χρόνια πολλά κιόλας να τη σε πω, γιατί σήμερα, παιδιά, ξαναλέμε, είναι η γιορτή της μητέρας, η οποία καθιερώθηκε τον 20ο αιώνα και προέρχεται από το αγγλικό και αμερικανικό κίνημα των γυναικών. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου και έτσι τιμάμε με αυτόν τον τρόπο τις μαμάδες μας. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα πίσω στα δικά μας. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Σας φέρνω στη συνέχεια τα καλύτερα τραγούδια εδώ στον αέρα, γι' αυτό εσείς μείνετε συντονισμένοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, σήμερα είναι η μέρα σου.
3: Τι έγινε, καλέ.
2: Γιορτάζεις την παγκόσμια αυτή η μέρα, είμαι σίγουρη.
3: Παντζέτας.
2: Κατά της δίαιτας. Ό,τι πιο κοντινό.
3: Κοντά έπεσα. Ωραία, ευχαριστώ.
2: 6 Μαΐου.
4: Θέλει να μας κεράσει κάτι.
3: Πάρε κιλό παντζέτες. Και όποιος θέλει, ας φάει.
2: Πρωί-πρωί δεν θα βρεις ψητά τέτοια ώρα. Πάρε κάτι άλλο. Δεν θα έχεις πρόβλημα.
3: Μην με προκαλείς.
2: Έχει τέτοια ώρα να βρεις.
4: Φέρε, φίλε,
3: μην με προκαλείτε.
2: Θα είναι από χθες, φαντάζομαι. Θα είναι ξαναζεσταμένο.
3: Αν καλέ, έχει μαγαζιά που ανοίγουν νωρίς.
4: Βρες ένα.
2: Από περιέργεια.
3: Ένα, θα το πληρώσετε όμως.
2: Όχι, δεν θέλω να πάρεις. Απλά να δεις αν είναι ανοιχτό. Σιγά μην παραγγείλουμε παντζά τη πρωινιά για βρωμίσιο τόπο. Άσε το τώρα. Κάνε μπουγατσούλα,
4: κακάο, σαν αυτό που είπε εδώ η Σοφία.
2: Το άλλο, τα cinnamon rolls που μιλίζουν ωραία. Κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να μιλήσω.
3: Δεν γιορτάζουμε τη μέρα τώρα με αυτό και με εκείνα.
2: Είναι παγκόσμια μέρα κατά τη δίαιτα.
3: Θα μου πει και τα cinnamon rolls, ελευθερία δεν τα λε.
2: Είναι για δίαιτα.
3: Δεν τα λε και μαρούλι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

μεγάλη επιτυχία, λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε ακόμη να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια, ενώ ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε πολύ άνετα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου κίνηση σε κανένα σημείο της πόλης, οπότε φίλοι οδηγοί, κινήστε άνετα παντού. Τώρα ήρθε η ώρα για μοναδικό Δημήτρη Μητροπάνο. Ανεβάστε παρακαλώ την ένταση, γιατί λέει σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: καλύτερα τραγούδια παίζουν στο Κοσμοράδιο, αλλά και οι καλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ. Ένας από αυτούς είναι αυτός που σας έχω αμέσως τώρα. Διεκδικείται αυτή τη στιγμή Laser Soprano Ice από τα Αζαλέ Bikini. Κορίτσια, πάρτε το κινητό στα χέρια και στείλτε μήνυμα. Θα σας πω γιατί πρέπει να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό και να κερδίσετε το φανταστικό δώρο. Γιατί λοιπόν επιλέξετε να κάνετε μία αποτριχωτική θεραπεία με Laser Soprano Ice? Γιατί έχει μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας, γρήγορη και ανώδυνη αποτρίχωση και είναι για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμη και για μαυρισμένο δέρμα. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις και τώρα που καλοκαιριάζει και πιθανότατα θα μαυρίσεις όσο να είναι. Λοιπόν, στέλνεις το μήνυμά σου αμέσως τώρα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας τη λέξη Laser και μπαίνεις στην κλήρωση. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή τύχη.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Έτι Γαρμπή.
2: Τίτλος
1: Υποσυνείδητο.

στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

τραγούδια έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Ακροβατό και Βαλάντης κυκλοφόρησε το 2002 και φυσικά ακόμη παραμένει στη λίστα με τα αγαπημένα μας. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και έχω εντυπωσιαστεί, παιδιά, με ένα τετράχρονο κορίτσι από το Καζακστάν, το οποίο ξέρει όλες τις σημαίες του κόσμου, λέει, απ' έξω. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Τριών χρονών, λέει ο πατέρας της, ότι ξεκίνησε το ενδιαφέρον της για τις σημαίες, να τις βλέπει, να τις επεξεργάζεται, και τώρα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τουλάχιστον 195 χώρες του κόσμου και να απομνημονεύει τις σημαίες τους με απίστευτη ταχύτητα. Πολύ μπράβο λοιπόν στο κοριτσάκι να πούμε. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και νομίζω ότι με βοήθησε φυσικά να μάθω τις σημαίες και το μάθημα της γεωγραφίας στο σχολείο, αλλά και η Eurovision, παιδιά, να το πω αυτό. Από την Eurovision που κάθε φορά δείχνει έτσι το χάρτη, τις χώρες, τις πρωτεύουσες, σίγουρα μας βοήθησε να τις μάθουμε καλά και να τις εμπεδώσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με επιτυχίες. Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις, και εσείς ανεβάστε την ένταση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: χειρότερα, λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου, όμως εσύ ακούς τα καλύτερα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και μια ιδιαίτερη καλησπέρα στη Χρύσα, η οποία μας ακούει από λίγο πιο μακριά, από τις Βρυξέλλες λοιπόν, εκεί στο Βέλγιο. Τι ωραία. Είχα πάει πριν λίγα χρόνια, πάρα πολύ μ' άρεσε. Όλες οι πόλεις εκεί γύρω, έχεις πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και πάντως εσύ όπου και αν βρίσκεσαι μπορείς να μας ακούς φυσικά από τα FM άμα είσαι στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω πόλεις και περιοχές, ή αν είσαι πιο μακριά δεν υπάρχει θέμα, μπαίνεις στο site μας κοσμοράδιο.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή μας και μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο. Τι ακούς? Επιτυχίες όπως αυτή. Αντώνης Ρέμος, η νύχτα δύο κομμάτια.
1: Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μετάξει.

0: Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και φυσικά καλή εβδομάδα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το νούμερο ένα πρόβλημα, λέει, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με μελέτη που έγινε,
3: ναι,
2: δίνουν στην ποιότητα ζωής 2,6 στα 5 η βαθμολογία.
3: 2,6 στα 5
2: ως ποιότητα
3: πάνω
2: ζωής.
3: Πάνω από τη βάση.
2: Που, ναι, οριακά. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα και η έλλειψη χώρων πρασίνου, ναι, είναι οι δύο κυρίαρχες προκλήσεις και τα μεγαλύτερα προβλήματα.
3: Τι λες καλέ, ποια έλλειψη πρασίνου? Έλα να δεις τη γειτονιά μου, οι δενδροδόχοι όλες έχουν βγάλει από κάτω μια ζούγκλα. Ξέρεις πόσο έχει αυξηθεί το πράσινο στη Θεσσαλονίκη με αυτά και με αυτά? Μια βόλτα στη γειτονιά σα, γιατί άμα έτσι είναι το κέντρο,
4: ναι,
3: φαντάζομαι και σε άλλα, ναι, μέρη τι γίνεται. Έβρεξε πολύ.
2: Πώς
3: και φούντωσαν,
2: ναι,
3: με τη μία, κατάλαβα.
4: Ναι. Θα φορέσει κίτρινο και θα κόβει βόλτα σε όλα αυτά γύρω-γύρω τα τέτοια για να μαζέψει όλα τα μυγάκια.
3: Έχουν βάλει και παγκάκια εκεί ανάμεσα τώρα.
4: Τέλεια!
3: Δεν ξέρει, ένα βράδυ να κάτσω δύο ώρες. 5 κιλά θα έχω χάσει από το αίμα που θα ρουφήξουνε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

0: άσχημα. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
0: Δεν είναι σπίτι σου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Είδα το πρόσωπο.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου παράθυρα.

0: όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Αφερλή. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακού, πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
3: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
4: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
3: Έχει το καλύτερο πρωινό.
5: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
6: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
2: Κάτι άλλο.
7: Παίζει δυνατά.
8: Παίζει ελληνικά.
9: Δεν παίζεται.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ίσως ποτέ σου να μην έφτεξες. Ίσως έτσι σου έμαθα